0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Κόσμος 95.2.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95.

μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω,

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε.

0: Γέλα.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας Radio.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να διορίσει σήμερα ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσώτη «Κράτος Μαφία». Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών θα είναι πολυμελής και θα περιλαμβάνει έγκριτους νομικούς. Στο πόρισμά της, η αρχή κατά της διαφθοράς εντοπίζει τη διάπραξη ενδεχόμενων ποινικών από 15 νομικά και φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών βάσεων στη Δεκέλια οδηγείται εκ νέου σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών 8 και 10 ετών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ανακοίνωση, η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων αναφέρει ότι οι έρευνες για τον τραγικό θάνατο των δύο παιδιών συνεχίζονται και δεν είναι σε θέση στο παρόν στάδιο να σχολιάσει τις συνθήκες ή την αιτία θανάτου. Παράλληλα, σημειώνει ότι η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να αναλάβει τα έξοδα για τη μεταφορά των σωρών των δύο παιδιών στη Βουλγαρία. Η αστυνομία αργά χθες το απόγευμα προχώρησε σε ανακοίνωση σε σχέση με την απόπειρα γυναικοκτονίας που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λεμεσό από μέλος της δύναμης, ο οποίος ακολούθησε σε τέλος τη ζωή του. Η αστυνομία εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για το περιστατικό και αναφέρει ότι οι σκέψεις της βρίσκονται με τη γυναίκα που δίνει τη μάχη για τη ζωή της και με την οικογένειά της. Διαβεβαιώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη και ενδελεχή ποινική διερεύνηση και ως εκ τούτου οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί των πραγματικών περιστατικών ή των συνθήκων κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το συγκεκριμένο έγκλημα θα ήταν πρόωρη και ενδέχεται να επηρεάσει τη διερεύνηση. Για το λόγο αυτό, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αστυνομία δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω σχολιασμό μέχρι την ολοκλήρωση των ανακριτικών ενεργειών. Επίσης σημειώνει ότι με αφορμή κάποιες δημόσιες αναφορές που έγιναν, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσει ότι δεν αφήνει ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία και την ευημερία των μελών της στην τύχη τους. Αναφέρεται στον θεσμοθετημένο κλάδο στήριξης ανθρώπινου δυναμικού και στις διαδικασίες που υπάρχουν.

0: Παρά το γεγονός ότι στην κοινή δήλωση με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν παρουσιάστηκε διαλλακτικός, εκφράζοντας στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για το Κυπριακό, λίγες ώρες αργότερα φρόντισε να επαναλάβει την προκλητική ρητορική του. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι εμποδίζει την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχει ισχυρή επιθυμία και από τις δύο πλευρές για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία δεν προχωρά με την επιθυμητή ταχύτητα εξαιτίας της στάσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κυργιστάν, ανέφερε ότι συζητήθηκαν και οι προσπάθειες για την άρση, όπως ισχυρίστηκε, του άδικου αποκλεισμού που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν κυρίως σε ζητήματα τα οποία είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην προσωρινή συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν από δύο εβδομάδες. Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αφιέρωσαν χρόνο σε δύο κρίσιμα θέματα: την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες αρχικής συμφωνίας. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν έκανε λόγο για πρόοδο σε ζητήματα που αφορούν το μνημόνιο, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες βασίστηκαν στα αποτελέσματα της συνόδου που είχε προηγηθεί στην Ελβετία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά την κηδεία του εκλειπώντα ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Αλί Χαμενέι, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκαμε λόγο για πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες. Δήλωσε ότι έγιναν πολύ καλές συναντήσεις στην Τόχα μετά από μια αρχική διαμάχη, η οποία απείλησε να επισκιάσει τις συζητήσεις. Σύμφωνα με επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων επιτρέπει στην Ισλαμική Δημοκρατία να αγοράσει αγαθά αξιοποιώντας μέρος παγωμένων πόρων της στο Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός της ημέρας διεύλος επικοινωνίας, ώστε να αναφέρονται και να καταγράφονται ενδεχόμενες παραβιάσεις της καταρχήν συμφωνίας. Τραγωδία δίχως τέλος στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, μια εβδομάδα μετά το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, ο αριθμός των θυμάτων αγγίζει τα 2.300. Θεωρείται δεδομένο ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 50.000. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης σημείωσε ότι οι τραυματίες και οι άστεγοι είναι χιλιάδες. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα. Νέα αεροπορική επίθεση κατά του Κιέβου εξαπέλυσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες η Ρωσία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 11 να τραυματιστούν. Ο δήμαρχος Ουκρανικής πρωτεύουσας κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Συντριμμιά μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατέπεσαν σε δύο συνοικίες του Κιέβου. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο του Κιέβου ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Σε μια άλλη εξέλιξη, ένοπλες δυνάμεις Πολωνίας απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, τέτοιες ενέργειες έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη διασφάλιση και την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ζώνες απειλής. Αυξημένες αναφορές από πολίτες λαμβάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η αστυνομία για απάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με αριθμούς που φαίνονται κυπριακοί. Κατά την κλίση ακούγεται αρχικά ένα προηχογραφημένο μήνυμα στο οποίο αναφέρεται ότι η κλίση γίνεται από το National Police Security Office και ότι τα στοιχεία ταυτότητας του πολίτη συνδέονται με ύποπτες δραστηριότητες. Στη συνέχεια οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ένα αριθμό και η ολοκλήρωση μεταφέρεται σε άτομο που παρουσιάζεται ως λειτουργός. Το άτομο αυτό ισχυρίζεται ότι έχουν δημιουργηθεί τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα του πολίτη σε τραπεζικά ιδρύματα που βρίσκονται στην Κύπρο και ότι μέσω αυτών διακινούνται μεγάλα χρηματικά ποσά. Με αυτή την πρόφαση οι δράστες επιδιώκουν απόσπαση χρηματικών ποσών. Η αστυνομία καλεί το κοινό να μην γνωστοποιεί προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να τερματίζει παρόμοιες κλήσεις. Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία με την ονομασία «Βρείτε επιδόματα που μπορεί να δικαιούστε», οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα να εντοπίσουν κυβερνητικά επιδόματα και παροχές που ενδέχεται να δικαιούνται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Όπως σημειώνεται, απαντώντας σε λίγες σύντομες ερωτήσεις σχετικά με την εργασία και τις σπουδές, την οικογένεια και τον οικοκυριό, το εισόδημα και την περιουσία, καθώς και την αναπηρία και την υγεία, η υπηρεσία εμφανίζει τις παροχές που πιθανόν να αφορούν τον κάθε πολίτη. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Στασιμότητα επικρατεί στο έργο της βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Παφπόλης Χρυσοχούς, ο οποίος θα έπρεπε με βάση το αρχικό συμβόλαιο να ολοκληρωθεί από τις αρχές Ιανουαρίου του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, ο εργολάβος έχει ζητήσει παράταση για τουλάχιστον 6 μήνες λόγω διαφοροποίησης των αρχικών σχεδίων του έργου, τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν λαθασμένα, και πρόσθετη παράταση λόγω καιρικών συνθήκων. Ιδιαίτερα για το τμήμα του έργου από τη Γιόλου στο Στρουμπί, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο αργυλώδες έδαφος που υπάρχει και το οποίο δεν επέτρεπε εργασίες λόγω των βροχοπτώσεων από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Οι διαφορές μεταξύ του εργολάβου και του τμήματος δημοσίων έργων εξετάζονται σε διαμεσολάβηση και αν δεν υπάρξει συμφωνία θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, σχολιάζοντας πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε ντροπή για το κράτος και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα τη διαχείριση του έργου, σημειώνοντας πως για μήνες οι πολίτες παρατηρούν ότι οι εργασίες παραμένουν στάσιμες χωρίς να δίνεται καμία εξήγηση. Ο κ. Φακοντής υπενθύμησε ότι οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από τον αρμόδιο υπουργό ήταν ότι το τμήμα του έργου στη Τσάδα θα παραδιδόταν τον Μάρτιο και ένα μήνα αργότερα θα παραδιδόταν και το τμήμα της Γιόλου. Δυστυχώς, πρόσθεσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, φτάσαμε στον Ιούλιο και είναι αβέβαιο αν το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Κυβερνητικοί παράγοντες και ο Υφυπουργός Τουρισμού παρουσιάζουν παραπλανητική εικόνα για τις επιπτώσεις που είχε ο πόλεμος στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, υποστηρίζει ο πρόεδρος τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε λάθος να γίνεται σύγκριση των αφήξεων του Μαΐου ή του Ιουνίου του 2026 με το 2023, τονίζοντας πως για την Πάφο αυτούς τους δύο μήνες τα ξενοδοχεία η μείωση κυμαίνεται στο 20% με 25%, ενώ το Μάρτιο και Απρίλιο ξεπερνούσε το 35%. Πρόεδρος τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων ανέφερε ότι μειωμένες θα είναι οι πληρότητες ακόμη και τον Ιούλιο, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες κρατήσεις ούτε για τους επόμενους δύο μήνες. Το πλέον ανησυχητικό, τόνισε, είναι πως ακόμη και οι κρατήσεις για το 27 είναι πολύ μειωμένες συγκριτικά με τα στοιχεία που υπήρχαν για την ίδια περίοδο του περασμένου χρόνου. Κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να σχεδιάσουν μια μακρόχρονη εκστρατεία για την αποκατάσταση της εικόνας της Κύπρου και για την προσέλκυση τουριστών. Ο βουλευτής Πάφου του Δυσσή Χαραλάμπος Πάζαρος έθεσε κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας στην Υπουργό το θέμα των εκτεταμένων ζημιών σε αμπέλια από περονόσπορο καθώς και τη μειωμένη παροχή αρδευτικού νερού προς παραγωγούς. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ζήτησε και συμφωνήθηκε άμεση καταγραφή των ζημιών ώστε να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Τόνισε ότι σε ορισμένες περιοχές η καταστροφή προκάλεσε ο περωνός προς τα Μπέλια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών είναι ολοκληρωτική και οδηγεί εκατοντάδες οικογένειες σε οικονομικό αδιέξοδο. Ο ανώτερος λειτουργός Γεωργίας στο Υπουργείο Γεωργίας Σάββας Χατζή Μιχαήλ μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ανέφερε ότι λειτουργοί του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου έχουν επισκεφθεί κάποιους εμπελώνες και ενημερώθηκαν για την έκταση του προβλήματος. Διαβεβαίωσε ότι θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα καταγραφή των ζημιών και κάλεσε τους επηρεαζόμενους να επικοινωνούν με το Τμήμα Γεωργίας για καθοδήγηση. Πέντε μεγάλα έργα συνολικού κόστους 9 εκατομμυρίων βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Ιεροκηπίας. Πρόκειται για τα οσμωτικά και βελτιωτικά έργα του πυρήνα, της πλατείας και της κάτω βρίστη Γεροσκήπου, τη βελτίωση του τμήματος λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στα Κονιά, τη διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου, τη δημιουργία κέντρου φροντίδας παιδιών στα Κονιά και την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δωρεάν περιηγήσεις προς τα μουσεία της πόλης Χρυσοχού Σακάμα από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, πέραν των 420 ατόμων απόλαυσαν την εκδρομή, ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την περιήγηση και τους χώρους που έχουν επισκεφθεί. Η πρωτοβουλία απευθυνόταν σε ντόπιους αλλά και σε επισκέπτες. Ανάλογη περιήγηση αναμένεται να προσφερθεί και πάλι τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ανακοινώνει ότι το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής των τελών και φορολογιών για το 2025 έχει παρέλθει. Καλεί τους φορολογούμενους όπως άμεσα τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Τονίζει ότι οφειλέτες που δεν θα ανταποκριθούν ο Δήμος θα προχωρήσει στη λήψη προς των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων περιλαμβανομένης και της άσκησης αστικών αγωγών και επιβάρυνσης με περαιτέρω τόκους και έξοδα. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κτηρίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρινούδας το κτίριο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Δημότες που επιθυμούν να διεκπεραιώσουν πληρωμές ή άλλες συναλλαγές με το Δήμο θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα κεντρικά ταμεία του Δήμου στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας.

0: Βάφο. Σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο τη Σταυρούλα Βαρναβίδου στην Νικολάου Νικολαίδη στον αριθμό 62 και στην πόλη Χρυσοχού στο Σοκράτη Σοκράτου, στη λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυρή 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Αναμένεται σήμερα ο διορισμός ποινικών ανακριτών για την υπόθεση κράτος μαφία. Ενώπιον δικαστηρίου των βάσεων σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών για την τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Ανακοίνωση της αστυνομίας σχετικά με την απόπειρα γυναικοκτονίας και αυτοχειρίας αστυνομικού. Στην Ανδώρα για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών. Σε ισχύ ο νέος δασμός για αγορές από διαδικτυακές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία έβαλε στόχο το Κίεβο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξης στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με τον πολίτη.

διορίζονται και πιάνουν δουλειά. Σήμερα ανακοινώνονται οι ποινικοί ανακριτές για το κράτος μαφία. Στον διορισμό της ομάδας με τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές αναμένεται να προχωρήσει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για να διερευνήσουν τα ευρήματα του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα ονόματα των προσώπων που θα διοριστούν, καθώς την ομάδα που θα παρτίζεται από 5 έως 6 ανακριτές θα συμμετέχουν και ξένοι, ενώ ένας θα οριστεί ως επικεφαλής της διερεύνησης. Την ώρα που αρχίζει η ποινική διερεύνηση για το κράτος, ανοίγει συζήτηση για τις ανακριτικές εξουσίες που πρέπει να έχει η αρχή κατά της διαφθοράς, με την κυβέρνηση να τρέχει να ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο μέχρι τον Οκτώβριο. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, Ανίτα Δημητρίου, «Δεν είμαστε σημαία ευκαιρίας». Την συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής από την ίδρυσή του γιόρτασε σε χθεσινοβραδινή εκδήλωση στη Λευκοσία με κεντρική ομιλήτρια την πρόεδρο του Ανίτα Δημητρίου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρόντα ιστορικά και ιδρυτικά στελέχη της παράταξης και εκατοντάδες στελέχη, μέλη και φίλοι του κόμματος. Απών από την εκδήλωση ο Νίκος Αναστασιάδης. Χρυσή υπενικίαση τουρκοκυπριακού ακινήτου στη Λεμεσό, πλήρωνε 199 ευρώ, ζήτησε 2.500. Αγγελία παράνομης επεκμίσθωσης τουρκοκυπριακού καταστήματος δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα κτηματομεσητικού γραφείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η υπάλληλος της υπηρεσίας διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών που αναγνώρισε το ακίνητο επικοινώνησε με το γραφείο προσποιούμενος ενδιαφερόμενο ενοικιαστή, όπου ενημερώθηκε ότι είχε ήδη ενοικιαστεί δεκάδες ανακτήσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών λόγω παραβίασης των συμβάσεων. Απόπειρα γυναικοκτονίας, νουθεσίες στον αστυνομικό δράστη για τον τζόγο. Πληροφορίες του πολίτη φέρουν το δράστη της απόπειρας κατά της συζύγου του στη Λεμεσό και στη συνέχεια αυτόχειρα αστυνομικό να είχε πρόβλημα με τον τζόγο και να του είχαν γίνει πρόσφατα και φιλικές υποδείξεις από ανώτερο αξιωματικό του. Την ίδια ώρα σοκάρουν τα στοιχεία. Μόνο τα τελευταία 5 χρόνια είχαμε στην Κύπρο 17 γυναικοκτονίες. Κατηγορείται ο πατέρας ελεύθερη η μητριά θάνατος 2 παιδιών στην Ξυλοφάγου. Δίκο από πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ζήτησαν λόγο στους διορισμούς. SOS, μην υποτιμάτε τον καύσωνα, προειδοποιούν οι ειδικοί. Μοτοσυκλέτες, έρχεται νόμος για τις σούζες. Χρειάζεται πολιτικό θάρρος. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν για τις διεργασίες στο Κυπριακό. Με δήλωσή της δεν ζητά απλώς επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά προειδοποιεί ότι το status quo έχει πάψει να αποτελεί ασφαλή επιλογή. Ταφή σκουπιδιών, διελκυστίδα δήμων και προεδρικού για τον φόρο. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας «Οικονομία», νέα άνοδος στον πληθωρισμό. Με πληθωρισμό 4% τον Ιούνιο η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση στην Ευρωζώνη στο 2,8%. Μονακό, βόμβα σε Γερμολάγεφ. Η ερωμένη του και όχι η σύζυγός του είναι τελικά η γυναίκα που ακροτηριάστηκε. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, είπα Ιράν, μπήκαν με το δεξί στις συνομιλίες. Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι επαφές πηγαίνουν πολύ καλά και αραβικά μέσα κάνουν λόγο για προκαταρκτική συμφωνία. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, τα πρώτα συμπεράσματα εν μέσω μεταγραφών, ο λόγος για την Ομόνια και τον Χένικ Μπέρκ. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Αλήθειας. Αυστηρές υποδείξεις προς Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν, σοβαρή γραπτή παρέμβαση της Ολκίν Κουεγιάρ να πείσει τις δύο πλευρές. Να αξιοποιήσουν αυτή τη φορά, αυτή την ιστορική ευκαιρία, λέει. Ό,τι κάνουμε δεν αποσκοπεί μόνο στην έναρξη μιας διαπραγμάτευσης, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι αυτή θα οδηγήσει με επιτυχία στην ολοκλήρωσή της. Αν ήταν ικανοποιημένη από τις επαφές και τις συνομιλίες, δεν θα χρειαζόταν να απευθύνει αυτή την αυστηρή ύπαρξη, υπόδειξη, προειδοποίηση. Δημοσιεύματα γεμάτα υποθέσεις και δημιουργικές ερμηνείες προϊόν φημών και λανθασμένων αντιλήψεων και από τις δύο πλευρές. Δεν κλείνουμε έναν κύκλο, ανοίγουμε τον επόμενο. 50 χρόνια Δημοκρατικός Συναγερμός, παρόντες, ιστορικά στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και η νέα γενιά της παράταξης. Η Ανίτα Δημητρίου επανέφερε την κληρυδική παρακαταθήκη στο επίκεντρο, μήνυμα συνέχειας, θεσμικής ευθύνης και πολιτικής αυτονομίας, γράφει εδώ η εφημερίδα. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, Υπουργεία και διορισμούς
στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, ζητά ο Νικόλας από πρόεδρο της Δημοκρατίας προϋπόθεση ο στενότερος συντονισμός και η ενισχυμένη παρουσία για στήριξη το 2028. Κόσμος στη Βενεζουέλα σκοτώνεται για λίγα τρόφιμα, κίνδυνος για λοιμό και επιδημίες μετά τον σεισμό. Χαράλαμπος Έλληνας, κάνουμε τεράστιες υποχωρήσεις για το φυσικό αέριο. Φαίνεται μας ενδιαφέρει το πολιτικό μέρος παρά το εμπορικό, λέει. Επιτροπή Νομικών άνοιξε συζήτηση για τις εξουσίες της αρχής κατά της διαφθοράς. Τραγωδία ξυλοφάγου εντοπίστηκε βλάβη σε πόρτα του οχήματος, στο οποίο παγιδεύτηκαν τα δύο αδελφάκια χάνοντας τη ζωή τους. Παρέμβαση από τον γαμπρό της 46χρονης, για χρόνια ζούσε βία, φόβο και έλεγχο. Οι ανακριτές ψάχνουν το κίνητρο και κάτω από ποιες συνθήκες συναντήθηκαν οι δύο σύζυγοι στο σημείο. Και στην αθλητική της εφημερίδας, μαέστρος στον πάγκο, νομίζω είναι για τον προπονητή της ανόρθωσης, το οποίο το όνομα είναι μαέστρο. Αυτά από την αλήθεια. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής για την συνέχεια, η οποία έχει κύριο τίτλο «Ολκίν, αξιοποιήστε την ιστορική ευκαιρία. Ισχυρές δυνάμεις επιδιώκουν τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος. Έχουμε εξερευνήσει κάθε δυνατό τρόπο για την προώθηση του διαλόγου προς μια συμφωνία αποδεκτή από όλους», αναφέρει προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, προσθέτοντας ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη κοινής κατανόησης και τελικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει ασφάλεια και ευημερία σε ολόκληρο το νησί. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, κεντρική φωτογραφία, διαφάνεια και ενημέρωση για τις συμφωνίες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων ζητά το ΑΚΕΛ. Ακρίβεια εργασίας στεγαστικό πιέζουν τους Κύπριους, η οικονομία, οι θέσεις εργασίας, η ακρίβεια, το κόστος διαβίωσης και η στέγη συνθέτουν τον πυρήνα των ανησυχιών των Κυπρίων σύμφωνα με το εαρινό ευρωβαρόμετρο για το 2026. Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι γεωργοί των κοκκινοχωριών, βρίσκονται στο παραπέντε να δείξουν κόκκινη κάρτα στην κυβέρνηση σε σχέση με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενοικιαστήρια δασικών και χαλίτικων και κόστος παραγωγής, οι κόκκινες γραμμές. Δραματική σχολή Λάρνακας. Η κυβέρνηση παναχωρεί για την ίδρυση της σχολής και προκαλεί την οργή του Δήμου Λάρνακας, ο οποίος ζητά εξηγήσεις. Απεργία βοθροκαθαριστών εκτός λειτουργίας ο σταθμός υποδοχής λιμάτων στο Βατή και οι βοθροκαθαριστές δεν έχουν που να απορρίπτουν τα λίμματα. Την ίδια ώρα που η Ευρώπη μειώνει τους ρήπους, η Κύπρος αυξάνει τους λογαριασμούς. Έτοιμη δηλώνει η αρχή κατά της διαφθοράς να αναλάβει ανακριτικές αρμοδιότητες. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Μουντιάλ 2026, Ντέρμπι, Πορτογαλία, Κροατία και τεστ για την Ισπανία. Πάρης Ανδρέου, να έχει πίστη στην ομάδα ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας. Αυτά και από την Χαραυγή. Πάμε να δούμε για την συνέχεια το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Θερίζει ο πληθωρισμός, πέφτει ο ρυθμός αύξησης τιμών στην Ευρώπη, αλλά αναβαίνει στην Κύπρο. Από το 0,9% του Φεβρουαρίου εκτινάχθηκε στο 4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Είμαστε πλέον στις χώρες με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών. Μεγάλη αποδεικνύει τη ζημιά που προκαλεί στις τσέπες των καταναλωτών στην Κύπρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, παρότι εδώ και μέρες ισχύει το μνημόνιο για τερματισμό των εχθροπραξιών. Από τα χθεσινά προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι η Κύπρος είναι πλέον στα κράτη με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών μηνιαίως, αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ήταν στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι τιμές στην Κύπρο αυξάνονταν με 1,2% και 0,9% με βάση την Eurostat, ενώ τον Μάιο και τον Ιούνιο αυξάνονται με ρυθμούς 3,5% και 4%. Κυκλοφοριακό χάος στη Λεμεσό λόγω έργων. Παραλιακό μέτωπο, λέει. Έντονες αντιδράσεις από πολίτες και τον αντιδήμαρχο Γερμασόγιας με καταγγελίες για πολύ ωραίες καθυστερήσεις, προβλήματα στις μετακινήσεις και εισηγήσεις για νυχτερινή εκτέλεση εργασιών.
17 γυναικοκτονίες σε 6 χρόνια στην Κύπρο. Τα στοιχεία της αστυνομίας και του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήματος, ενώ η ενίσχυση των δομών στήριξης της πρόληψης και της νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση. Πρόστιμα σε γιατρούς, χορηγούς ερμετισέσουλα, ορμόνες σε ασθενείς. Σφίγγει ο κλοιός για οδηγούς με απλήρωτα εξώδικα. Φώτο ραντάρ λίστ λέει. Σε 20 μέρες επιδόθηκαν 13.000 ανεπίδοτα εξώδικα καμερών, ενώ δεκάδες οδηγοί έχουν συσσωρεύσει μεγάλο αριθμό εξωδίκων σε εφαρμογή. Η φώτο ραντάρ λίστ παντού πλην των αεροδρομίων. Άνδρας Λίδρας ως Αναγόρου, αντιδράσεις πριν καν ξεκινήσει η ανάπλαση. Καταστηματάρχες κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και φόβους για την επιβίωσή τους, ενώ ο Δήμος Λευκωσίας προωθεί τμηματική υλοποίηση και εξυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών. Τραγωδία ξυλοφάγου στο μικροσκόπιο, εγκλωβισμός και ασφυξία για τα δύο παιδιά. Συμπληρώνεται το παζλ της φρικτής τραγωδίας στην Ξυλοφάγου. Εντοπίστηκε βλάβη στην πόρτα του μοιραίου αυτοκινήτου. Ενώπιον δικαστηρίου οδηγείται ξανά ο πατέρας, ελεύθερη η σύντροφός του. Φόρος ταφής, αντιδράσεις για κανονισμούς χάνονται 23 εκατομμύρια. Δεν πείθεται η Βουλή για την αναγκαιότητα εφαρμογής κανονισμών όσον αφορά τη φορολόγηση της ταφής αποβλήτων. Αν δεν ληφθεί απόφαση μέχρι 31 Αυγούστου θα χαθούν 23 εκατομμύρια από το σχέδιο ανάκαμψης. Έγκλημα στο Ζακάκι, στο σκοτάδι το κίνητρο της απόπειρας φόνου. Οι ανακριτές εξετάζουν οικονομικά αδιέξοδα, ρήξεις στο ζευγάρι και τις τελευταίες κινήσεις του 55χρονου αστυνομικού πριν την επίθεση στο Ζακάκι. Προσλήψεις στο δημόσιο, αποφασίζει σήμερα σύσκεψη αρχηγών. Σε μείζον ζήτημα, αντιπαραθέσεις μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Εξελίσσεται το νομοθετικό πακέτο με την αλλαγή της διαδικασίας των προσλήψεων στο δημόσιο και την παράλληλη κατάργηση των κυβερνητικών εξετάσεων. Χριστοδουλίδης, ενίσχυση, Χριστοδουλίδης Δίκο, ενίσχυση παρουσίας στην κυβέρνηση. Ενίσχυση της παρουσίας του Δίκο στο κυβερνητικό σχήμα ζήτησε από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ηγεσία του κόμματος, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης. Ιστορική ευκαιρία, για ιστορική ευκαιρία μιλάει η Ολκίν. Παρέμβαση με γραπτή δήλωσή της έκανε χθες η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, μιλώντας για ιστορική ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούν οι Κύπροι. Αυτά λοιπόν και από

0: Της Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η NeoChrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την NeoChrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
5: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σήμερα διορίζονται οι ποινικοί ανακριτές από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει και θέμα το οποίο τέθηκε από ό,τι τουλάχιστον έχει διαρρεύσει η επιστολή του Νικόλα Παπαδόπουλου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενισχυμένη παρουσία του Δίκο στην κυβέρνηση κατά τον επικείμενο ανασχηματισμό. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τις συζητήσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και για τις εξουσίες της αρχής κατά της διαφθοράς. Χθες το βράδυ ο Δησί είχε την εκδήλωση για τα 50 χρονά του. Θα έχουμε και τοπικά ζητήματα πολύ στην επικαιρότητα, όπως για παράδειγμα το θέμα το οποίο συζητούσαμε χθες ανοίξαμε χθες μάλλον με τα στοιχεία που παρουσιάσαμε για τις καθυστερήσεις στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Δεν μπορούμε ούτε ένα έργο της τάξης των 2-3 εκατομμυρίων να ολοκληρώσουμε στην ώρα του. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Χαράλαμπος Πάζαρος. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάζαρε.
1: Καλημέρα σε όλους, σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κρατάτε από αυτήν την πορεία του Δημοκρατικού Συναγερμού?
1: Είναι τα 50 χρόνια, 4 Ιουλίου, είναι 50 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κρατάμε ότι είμαστε μια παράταξη η οποία

0: έχει δώσει δείγματα γραφής αυτά τα 50 χρόνια. Άλλωστε δεν είναι και καθόλου τυχαίο που ο κόσμος μας έχει κατατάξει σαν πρώτη δύναμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική σκηνή του τόπου μας. Το να είσαι η πρώτη δύναμη είναι μια ένδειξη της αναγνώρισης της παρουσίας, της όλης παρουσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού στην πολιτική σκηνή, της όλης παρουσίας στα εύκολα, αλλά πολύ περισσότερο της παρουσίας στα δύσκολα. Θεωρούμε ότι ως Δημοκρατικός Συναγερμός προσφέραμε στον τόπο με τα λάθη μας, με τις αδυναμίες μας. Άλλωστε αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα έχει να διαχειριστεί, όταν θέλει να θεωρείται υπεύθυνο, έχει να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις, αφού αυτός ο τόπος έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές εδώ και κάποιες δεκαετίες. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός βγήκαμε μπροστά, πήραμε αποφάσεις, βάλαμε πλάτη, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τον τόπο μας, προσπαθήσαμε σε κέρυες στιγμές να βάλουμε το καλό της πατρίδας πάνω από το οποιοδήποτε κομματικό συμφέρον. Το έχουμε πράξει και το έχει ζήσει ο κόσμος και με διάφορα νομοσχέδια και με διάφορα ψηφίσματα, δημοψηφίσματα, κρίσεις οικονομικές. Οπότε θεωρούμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα είναι εδώ ενωμένος, θα είναι δυνατός να συνεχίσει να προσφέρει στην κοινωνία, στον τόπο γενικότερα, και ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτήν την παρουσία του Δημοκρατικού Συναγερμού θα υποφελείται και η κοινωνία ευρύτερα.
1: Ορθώς δεν πήγε χθες στην εκδήλωση ο τέος ο πρόεδρος, ο επίτιμος πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή μιλήσαμε χθες, βρίσκεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, είναι στο εξωτερικό. Έχει πει και ο ίδιος του, Κώστα μου, πριν μερικές μέρες, ότι θα απέχει από τις εκδηλώσεις του κόμματος μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, το όλο σκηνικό που όλοι
1: πιστεύετε ότι με το διορισμό σήμερα των ποινικών ανακριτών μπαίνει το νερό στα βλάκι?
0: Κοιτάξτε, θα μπει το νερό στα βλάκι. Πρέπει, ζητούμε να γίνει άμεση διερεύνηση όλων των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αυτόν έχουμε μπει από την πρώτη στιγμή εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός. Ζητούμε πλήρη διαφάνεια. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε το μεμπτόν, όμως θα πρέπει αυτό να το αποφανθεί ή οι ανακριτές, ή η δικαιοσύνη και οτιδήποτε άλλο θα λάβει μέρος σε αυτήν τη διαδικασία. Αλλά κοιτάξτε, επειδή είμαστε και μια κατάσταση η οποία υπάρχει και μια προκατάληψη, οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, αν το αποτέλεσμα δεν θα είναι καταδικαστικό, κάποιοι θα το αμφισβητήσουν. Γνωρίζουμε από τώρα τις προθέσεις τους. Εμείς αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι θέλουμε πλήρη διαφάνεια και όλα στο φως για να τελειώσουμε μια και καλή με αυτή την ιστορία.
1: Άρα εσείς, αν είναι καταδικαστικό, δεν θα το αμφισβητήσετε?
0: Εμείς έχουμε πει ότι εάν και εφόσον κριθεί οτιδήποτε, ότι υπάρχει οτιδήποτε με ποιον, εμείς το είπαμε και θα ξαναπούμε, σεβασμός και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αυτό έχουμε μπει από την πρώτη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Και σίγουρα δεν θα κάνουμε εμπορίες διαμαρτυρίας και θα βράζουμε για πολιτικούς κρατούμενους.
1: Λοιπόν,
0: επίσης, να πω κάτι άλλο, Κώστα, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Ο τέος πρόεδρος του κόμματος και τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας από μόνος του απέχει από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Έχει την ικανότητα να αντιληφθεί ποιο είναι το καλό του Δημοκρατικού Συναγερμού και τι πρέπει να πράξει και ο ίδιος του προς ιδίων καλός και του ιδίου, και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε υπόδειξη από οποιοδήποτε στέλεχος για το τι πρέπει να πράξει ο Νίκος Αναστασιάδης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χθες αναφερόμενοι στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσογούς, ο οποίος θα έπρεπε να παραδοθεί τον περασμένο Ιανουάριο, αποκαλύψαμε ότι ο εργολάβος ισχυρίζεται ότι οι μελέτες οι οποίες είχαν γίνει, στη βάση των οποίων είχαν προκηρυχθεί οι προσφορές, ήταν λαθασμένες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ένα στοιχείο ότι οι διατομές που προβλέπονται ήταν 0,75 εκατοστά και χρειάστηκε να γίνουν τροποποιήσεις των σχεδίων αυτών και να έχουμε σήμερα 2 μέτρα διατομές 2 μέτρων. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε για λίγα εκατοστά, μιλάμε για μέτρα πλέον. Ήταν ένα από τα ζητήματα. Η τύχη αντιστήριξη που έπρεπε να γίνουν εκεί στο δρόμο στην Γιόλου επίσης 400 μέτρων και άλλα πολλά ζητήματα τα οποία, για τα οποία έχουν ζητήσει παρατάσεις δικαιολογημένες όπως εκτιμούν οι ίδιοι. Το θέμα βρίσκεται πλέον σε διαμεσολάβηση, αλλά η ουσία είναι ότι ένα έργο το οποίο έπρεπε να παραδοθεί πριν από 6 μήνες παραμένει στάσιμο ή κινείται με ρυθμούς χελώνας, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και τα ζητήματα ασφάλειας επίσης, τα οποία επισημαίνω ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερη κίνηση στον συγκεκριμένο δρόμο.
0: Κοιτάξτε, στην αρχή υπήρχε το θέμα των βροχοψώσεων που υπήρχε μια καθυστέρηση, μετά προέκυψε αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι υπάρχουν θέματα με τις συμβάσεις, φαίνεται ότι υπάρχουν θέματα με τα έργα δημοσίου συμφέροντος. Τροποποιήσαμε κάποιες, πήραμε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι κάναμε κάποιες, μετά από δικές μας εισηγήσεις, κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά τα έργα δημοσίου συμφέροντος, αλλά έτσι μπορούμε να κάνουμε και τα έγγραφα εμείς όπως πρέπει να γίνουν. Υπάρχει πρόβλημα τώρα, έχουμε πρόβλημα και θα υπάρξει καθυστέρηση σε αυτόν το κομμάτι του δρόμου. Περισσότερο είναι για λόγους ασφαλείας αλλά και πιο ομαλής διακίνησης των πολιτών από τον δρόμο, αφού βλέπουμε τον άλλον τον δρόμο, τον μεγάλο, να υπάρχει μια παραταταμένη καθυστέρηση. Σίγουρα αυτό δεν είναι προς όφελος των πολιτών. Και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα δημοσίου συμφέροντος που υπάρχει πρόβλημα μεταξύ εταιριών και του κράτους.
1: Θυμάστε, ήσασταν παρόν εσείς, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι βέβαιος, αλλά πριν από περίπου ένα μήνα, 1,5 μήνα, είχε κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, είχε ενημερώσει τους φορείς εκεί της περιοχής για την εξέλιξη και της διαδικασίας που είναι αυτή τη στιγμή που εξετάζονται οι προσφορές για τον αυτοκινητόδρομο. Είχε δίκιο ο ίδιος ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικά έργα να είναι σε εξέλιξη, δεν είδε συνεργεία να εργάζονται σε αυτό το κομμάτι του δρόμου για την αναβάθμιση. Είχε εκφράσει τα παράπονα του, είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και 2 μήνες μετά πάλι τα ίδια. Δηλαδή παραμένει η ίδια κατάσταση.
0: Στην αρχή, όταν σταμάτησαν οι εργασίες, είχαμε επικοινωνήσει με το τμήμα και πήραμε κάποιες διαβεβαιώσεις να ξεκινήσουν σύντομα. Απλά σταμάτησαν οι εργασίες λόγω των βροχοπτώσεων και ότι δεν μπορούσαν να εργαστούν γιατί το έδαφος δεν τους ευνοούσε να ξεκινήσουν.
1: Ναι, είναι στην περίπτωση, γιατί λέτε για το κομμάτι της Γιόλου, το οποίο είναι αργυλώδες εκεί το έδαφος, το ξέρουμε όλοι. Απέναντι είναι η Θελέτρα, η οποία μάλιστα ολόκληρη κοινότητα μετακινήθηκε. Υπάρχει σοβαρό θέμα εκεί με την στατικότητα του εδάφους. Αλλά το ήξεραν αυτά. Αυτά τα ήξεραν το Τμήμα Δημοσίων Έργων, γιατί είχαν κάνει λίγο παρακάτω, θυμάστε τότε, επί Καρούσου Υπουργού, την καθίζηση κλπ. Άρα ξέρανε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στα σχέδια.
0: Έχουμε προβλήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε. Δεν είναι το πρώτο έργο που υπάρχει πρόβλημα μεταξύ.
1: Έρχονται τώρα και ζητούν 400 μέτρα τείχους αντιστήριξης. Ήξεραν ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση εκεί με την ότι σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων θα έχουμε καθυστερήσεις. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Είναι πραγματικά πολύ.
0: Θα το δούμε τις επόμενες μέρες στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα το συζητήσουμε, θα το εγγράψουμε στα θέμα και θα το πάρουμε να το δούμε εκεί, να δούμε με ποιον τρόπο θα σκίσουμε την πίεση που απαιτείται. Όμως θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα ότι υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα υπήρξε και με τον δρόμο Πάφου Πόλης. Η εταιρεία Ιάκτορ μαζί με το κράτος υπήρχαν θέματα και οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Δεν είναι το πρώτο έργο δημοσίας σύμβασης που
1: έχουμε ακόμα, έχουμε ακόμη υποδιακοπή την ανβάθμιση του οδικού δικτύου για την πρώτη φάση των έργων στον ΑΚΑΜΑ, στο Εθνικό Δασικό Πάρκο. Είναι εκεί βουνάρι τα μπάζα κλπ.
0: Δεν μπορεί να συμβαίνει συνεχώς αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα και κάπου θα πρέπει να διορθωθεί.
1: Ναι. Για να μην αναφερθώ στη γέφυρα που ενώνει τη βιομηχανική περιοχή Μεσόγειος με την Τρεμιθούσα.
0: Ακόμα περιμένουμε τις αλλαγές στους όρους Για να προκηρυχθεί το έργο.
1: Για να προκηρυχθεί το έργο, ναι. Λοιπόν, ήσασταν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας. Υπάρχει πρόθεση να αποζημιωθούν οι αμπελουργοί, κύριε Πάζαρε, τι σας είπαν?
0: Υπάρχει πρόθεση, μάλιστα, και γι' αυτό και είχαμε συμφωνήσει προχθές στην Επιτροπή και θα εξαγγελθεί τις επόμενες μέρες ότι τις 15 Ιουλίου θα πρέπει να βγάλει ανακοίνωση το τμήμα για να μπορεί ο κάθε γεωργός, ο κάθε αμπελουργός που έχει υποστεί ζημιές από τον Περονόσπορο να μπορεί να κάνει δήλωση ζημιάς. Έπρεπε να πείσουμε ότι η ζημιά που προήρθε δεν ήταν από αμέλεια των γεωργών, ότι δεν είχαν ψεκάσει, αλλά ήταν για λόγους καιρικών συνθηκών, κάτι που, εντάξει, υπήρχε και καλή πρόθεση, να είμαστε ειλικρινείς, και από το τμήμα. Οπότε, 15 Ιουλίου θα μπορεί να κάνουν δήλωση ζημιάς, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, θα ξεκινήσουν άμεσα οι επιτόπιες επισκέψεις των λειτουργών του τμήματος για να γίνει η καταγραφή της ζημιάς και να προχωρήσουμε μετά από διαδηλώσεις που πήραμε Οκτώβριο-Νοέμβριο να αποζημιωθούν οι γεωργοί μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους
1: που... Ναι, αν θέλουμε να παραμείνουν έστω και κάποιοι ακριβώς ακόμη στην γεωργία και να καλλιεργούν αμπέλια για να δημιουργούν αυτόν τον φυσικό τρόπο των αντιπυρικών ζωνών, γιατί ακριβώς είναι και αυτή μια παράμετρο στην οποία πρέπει να την έχουν υπόψη μας το έλεγε.
0: Το έχουμε ζήσει και στην Ορεινή Λεμεσού, όπου υπήρχαν αμπελώνες και η φωτιά σταμάτησε.
1: Ξέρετε, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, θυμάστε τότε την περίοδο που γίνονταν οι εκκριζώσεις των αμπελιών. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Μπιτοκοπίτη, να λέει ότι θα φτάσουμε στο σημείο, αν ξεσπάνε πυρκαγιές στην Πάφο, να φτάνουν στη Λευκοσία, εάν κρυζώσουμε τα αμπέλια.
0: Είχε ένα πολύ δίκιο ο Μακαρίτης, ο Νίκος Μπιτοκοπίτης. Και δυστυχώς θα πρέπει να δούμε. Υπάρχει πρόβλημα, Κώστα μου, πολύ περισσότερο λόγω των καιρικών συνθηκών, για να είμαστε δίκαιοι, να μην φορτώμε τις ευθύνες παντού. Όμως θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ποιον τρόπο θα μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Διότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όταν προκυρήσε το προϋπολογισμός του κράτους, δεν μπορεί να προβλέψει ότι θα υπάρχει χαλάζι, θα υπάρχει παγετός, θα υπάρχει καύσωνας. Οπότε αυτά τα κονδύλια τα οποία αυτή τη στιγμή το τμήμα θα αντλήσει θα είναι από πόρους άλλων έργων, το οποίο θα είναι ή δεν θα γίνουν τα έργα αυτά και θα τα αντλούν από αυτούς τους πόρους. Όμως αν η Ευρώπη πει ότι υπάρχουν αλλαγές, κλιματολογικές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη οικονομική στήριξη για επιβίωση της γεωργοτροφίας. Εκεί θα λύσει τα χέρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί τα μέτωπα είναι πάρα πολλά. Τώρα μιλάμε για τον Περονόσπορο. Στην Επιτροπή Γεωργίας, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς συζητούμε για τα προβλήματα ολόκληρης της Κύπρου. Δεν μιλούμε μόνο για τα προβλήματα της Πάφου, καταλαβαίνετε. Τώρα οι γεωργοί στα κοκκινοχώρια θα βγουν στους δρόμους η πατατοπαραγωγή. Υπάρχουν οι μπανανοκαλλιεργητές. Υπάρχουν διαφόρων ειδών γεωργοί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι τομείς έχουν πρόβλημα και όλοι οι τομείς χρειάζονται στήριξη. Επίσης είναι εκτινοτρόφοι. Τώρα υπάρχει το θέμα του αυτοδιπηρετού. Υπάρχει μια διαχείριση αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα. Έχουμε πρόβλημα με το χαλούμι. Δηλαδή είναι αληθινά τα προβλήματα που επιφέρει αυτή η κλιματολογική αλλαγή και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα αντλήσουμε κάποια κονδύλια να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ασφαλώς. Είναι επιβεβλημένο αυτό.
0: Και τα επόμενα χρόνια δυστυχώς τα πράγματα δεν είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά αφού βλέπουμε τι συμβαίνει κάθε χρόνο και χειρότερα. Οπότε τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Με βάση τα δεδομένα τα οποία όπως κινείται η όλη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Κύριε Πάζαρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω ΠΑΦΟΥ. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Άλλη μία υπόθεση κατάρρευσης μπαλκονιών είχαμε στη Λεμεσό προχθές, και αυτό επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις επικίνδυνες οικοδομές που έχουμε στις πόλεις μας. Αυτά τα γερασμένα κτίρια, κακοσυντηρημένα κτίρια, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν θανάσιμες παγίδες για τους ενίκους αλλά και για τους διερχόμενους. Κινδυνεύουμε όλοι μας, εκεί που περπατούμε αμέριμνα να κάνουμε τη βόλτα μας, να πέσει κάποιο μπαλκόνι στα κεφάλια μας ή ακόμη να έχουμε και κατάρρευση κτιρίων. Είδαμε πρόσφατα και στην Ελλάδα, στα Πετράλωνα, την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας, για άλλους λόγους βέβαια, όχι λόγω παλαιότητας εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο αναδεικνύεται, και επειδή δεν πρέπει να ξεχνούμε και να μην το θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε κάποια σεισμική δόνηση, είμαστε σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται σεισμογενής. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΕΤΕΚ, τον Ανδρέα Θεοδότου, για να δούμε γιατί δεν προχωράει, γιατί δεν υιοθετείται αυτή η πρόταση, η εισήγηση του ΕΤΕΚ για MOT των κτηρίων. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδότου.
1: Καλημέρα.
0: Έχει 15 χρόνια, για να μην πω περισσότερα. Μπορώ να σας πω ότι είναι από την εποχή που ήταν πρόεδρος του ΕΤΕΚ ο Νίκος Μεσαρίτης που το συζητούμε αυτό το θέμα. Μπορεί να έχει και 20 χρόνια τώρα αυτή η ιστορία.
1: Κοιτάξτε, πολύ καλά τα χέρια της εισαγωγής σας. Όλα αυτά τα οποία έχετε πει προφανώς και είναι και ο λόγος που έχουμε τις επικίνδυνες και τις οικοδομές οι οποίες πέφτουν μπαλκόνια. Είναι η παλαιότητα, είναι η κακή συντήρηση, πολύ πολύ καλά τα έχετε πει. Όσον αφορά τώρα το θέμα της τακτικής επιθεώρησης, να πω ότι κάθε λίγο επανέρχεται το θέμα. Συνέχεια μας λένε είμαστε κοντά, αλλά δυστυχώς δεν προχωράει. Η τελευταία εξέλιξη που είχαμε ήταν ουσιαστικά προς το τέλος του 2025, στη Βουλή, όταν είχε συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Τότε είχε γίνει σχετική πρόταση από τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, τον νυν υπουργό, τον κύριο Μουσούτα, που ουσιαστικά είχε ως θέμα το περιβόητο MOT των κτηρίων, το περιβόητο επιστοποιητικό τακτικής μελέτης κτηρίων. Το θέμα κόλλησε στο γεγονός ότι δεν προχώρησε το θέμα των κοινόκτηρων οικοδομών. Δηλαδή, το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι δεν μπορούμε να έρθουμε να ψηφίσουμε επιστοποιητικό επιθεώρησης κτιρίων, τακτικής μελέτης κτιρίων, εάν πρώτα δεν έχουμε λύσει το θέμα με τις κοινόκτηρες οικοδομές. Το οποίο, να πούμε την αλήθεια, όντως έχει αρκετή σχέση, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν θα ψηφιστεί αυτό το περιβόητο MOT, θα ξεκινήσουμε από τις πολυκατοικίες, δεν θα ξεκινήσουμε από τις μονοκατοικίες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα τεράστιο στόκ από οικοδομές και θα πρέπει ουσιαστικά να κάνω μια ιεράρχηση. Και η ιεράρχηση ξεκινάει από τις κοινόκτηρες οικοδομές, από τις πολυκατοικίες.
0: Ναι, αλλά αν για παράδειγμα θα απαγορεύεται η πώληση ακινήτου εάν δεν έχει MOT, θα απαγορεύεται ενδεχομένως, θα χαρακτηρίζεται παράνομη η ενοικίασή του ή τα Airbnb, διάφορα, δηλαδή μπορούν να μπουν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας μέχρι να, γιατί μπορεί αυτή η συζήτηση για τις κοινόκτητες οικοδομές το συζητούμε 7-8 χρόνια τώρα αυτό το θέμα. Μπορεί ας πούμε να μας πάρει άλλα 10 χρόνια να το συζητάμε.
1: Ελπίζω όχι. Γιατί αν το συζητάμε μετά από 10 χρόνια θα είναι πολύ αργά.
0: Ναι. Μέχρι την επόμενη τραγωδία.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι όσο καθυστερούμε, να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν σημαίνει ότι με ένα μαγικό ραβδάκι την επόμενη μέρα που θα ψηφίσει το MOT ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Δεν είναι αυτό.
0: Ασφαλώς.
1: Απλά τουλάχιστον θα ξεκινήσουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε και κάνουμε υποθέσεις. Πόσες οικοδομές έχουμε επικίνδυνες, έχουμε διάφορες καταγραφές.
0: Έχει γίνει μια καταγραφή.
1: Όχι, αυτό λέμε. Οι καταγραφές είναι σκόρπιες. Υπάρχουν κάποιες οικοδομές οι οποίες έχουν κηρύξει επικίνδυνες. Η ΕΟΑ είναι κάποια αρχεία τα οποία μετέφεραν οι δήμοι στους ΕΟΑ πλέον. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι επικαιροποιημένα στοιχεία, λέτε αυτά. Έτσι.
1: Δεν είναι επικαιροποιημένα στοιχεία. Γι' αυτό λέμε, εάν γίνει αυτό το περιβόητο MOT, γιατί και τώρα αντιλαμβάνεστε και μετά από την καταρρεύση του κτηρίου στη Λεμεσό, Βγήκαν έξω οι ΕΟΑ, αλλά βγήκαν έξω και ουσιαστικά ελέγχουν οικοδομές οι οποίες είναι επικίνδυνες. Δεν σημαίνει όμως ότι.
0: Αυτά τα μπαλκόνια που έπεσαν προχθές δεν είναι από επικίνδυνες οικοδομές εντωμεταξύ, έτσι, που είχαν κριθεί επικίνδυνες.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή το είναι επικίνδυνη.
0: Τι σημαίνει.
1: Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι με πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουμε και ένα σεμινάριο για να καταλάβει την επόμενη Τετάρτη. Ως ΕΤΕΚ, το οποίο ουσιαστικά το κάνουμε περισσότερο μαζί με τους ΕΟΑ και με μηχανικούς που κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε. Γιατί αντιλαμβάνεστε, το επικίνδυνο έχει πολλές έννοιες.
0: Μπορεί να θεωρείται, δηλαδή, πόσο χρονών πρέπει να είναι ένα σύγχρονο κτίριο, μια οικοδομή που κτίστηκε πριν από 20-25 χρόνια, πόσο ασφαλής είναι, ή θα χρειαζόταν και μια τέτοια οικοδομή να γίνει έλεγχος, κύριε Θεοδόνη?
1: Γι' αυτό κάνουμε το ΕΜΟΤΗ. Ουσιαστικά θα πάμε με το θέμα της ηλικίας. Να αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί μια οικοδομή που είναι 50 χρονών, εάν είναι καλά συντηρημένη, να μην έχει τίποτα. Όμως μπορεί και μια οικοδομή των 30 χρονών, των 25 χρονών. Αν δεν έχει συντηρηθεί ποτέ, δηλαδή αντιλαμβάνεστε, αν για 30 χρόνια, αυτό συμβαίνει στην Κύπρο, δεν έχουν αλλάξει ποτέ τη μόνωσή τη και τρέχει βροχή και πάντα μπαλκόνια και παθαίνουν ζημιές, αντιλαμβάνεστε ότι ναι, φαίνεται ότι κάπου εκεί γύρω στα 25-30 χρόνια, λόγω του ότι δεν κάνουμε συντήρηση στη χώρα μας, ενδεχομένως κάπου εκεί θα πρέπει να πάμε και να αρχίσουμε να ελέγχουμε σίγουρα. Θα ξεκινήσουμε να ελέγχουμε τώρα από τα 25-30 χρόνια. Πιστεύω κάπου γύρω στα 35-40 χρόνια και μετά θα πρέπει οι οικοδομές όλες αυτές να ελεγχθούν. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε από τον ΕΟΑ, ούτε από το Δήμο, ούτε από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Αυτό πρέπει να γίνει με ευθύνη των ιδιοκτήτων, γιατί όντως η ευθύνη ανοίξει στους ιδιοκτήτες. Άρα με το περιβόητο MOT θα πρέπει οι ιδιοκτήτες, η κοινόχτητη οικοδομία, άρα γι' αυτό επιμένει και η πολιτεία, θα πρέπει η διαχειριστική επιτροπή, όταν η πολυκατοικία είναι μια ηλικία, κάπου εκεί από το οποίο λέμε 35-40 χρόνο, θα έχει ευθύνη εντός 2-3 μηνών να ειδοποιήσει κάποιον διότι μηχανικό από ένα μεγάλο κατάλογο που υπάρχει μηχανικό που θα υπάρχει.
0: Θα είναι εξειδικευμένοι, διαπιστευμένοι, θα πρέπει δηλαδή, ή όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί θα μπορούν να το κάνουν αυτό?
1: Σίγουρα θα πρέπει να έχουν περάσει από μια σχετική εκπαίδευση και να έχουν μια σχετική εμπειρία. Άρα ενδεχομένως θα πρέπει να μπουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτά είναι κάποια διαδικαστικά τα οποία απομένουν ουσιαστικά όταν θα πάνε για ψήφιση του νόμου. Δηλαδή θα δούμε αν θα μπει μια εμπειρία 5 χρόνων ή αν θα έχουν κάνει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί και έχουν αποκτήσει και αρκετή εμπειρία τώρα με τους ΕΟΑ που ουσιαστικά σαρώνουν την Κύπρο και ελέγχουν για οικοδομές αν είναι επικίνδυνες ή όχι. Άρα υπάρχουν αρκετοί μηχανικοί και θα είναι εύκολο να βρει κάποιος ένα μηχανικό.
0: Και από εκεί πέρα, οι οποίοι θα έχουν και ευθύνη, όταν κάποιος θα πάει εκεί και θα του πει ο μηχανικός πρέπει να γίνει αυτό και αυτό για να εξασφαλίσει MOT, θα έχει και την ευθύνη αν δεν γίνουν αυτά, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Θα υπάρχει μια πλατφόρμα διαδικτυακή. Στην οποία ουσιαστικά ο μηχανικός ο οποίος θα πάει θα έχει την ευθύνη να περάσει αμέσως τα στοιχεία και θα γράψει, για παράδειγμα, η οικοδομή του κύριου Θεοδότου ελέγχθηκε, εκδίδεται πιστοποιητικό επιθεώρησης, δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρατήρηση. Θα υπάρχει η ευχέρεια να γραφτεί ότι ελέγχθηκε αλλά έχει κάποιες παρατηρήσεις και πρέπει να διορθωθούν εντός κάποιου χρονικού διαστήματος, αλλά θα είναι και περιπτώσεις που η οικοδομή θα είναι επικίνδυνη, που εκεί πέρα θα πρέπει να ειδοποιείται, θα χτυπά ένα καμπανάκι, θα πρέπει να ξέρει ότι αυτή η οικοδομή η οποία ελέγχθηκε είναι επικίνδυνη και από εκεί πέρα θα πρέπει, εάν δεν ανταποκριθούν οι ιδιοκτήτες να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, να λάβει πλέον την ευθύνη η πολιτεία μέσω των ΕΟΑ. Άρα αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνει τώρα η ΕΟΑ με το να βγαίνουν έξω και να θαρώνουν τους δρόμους για να ελέγχουν τις υποδομές, αυτό θα είναι με ευθύνη πλέον των ιδιοκτητών. Άρα μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και η ΕΟΑ και η πολιτεία, από εκεί και πέρα θα μπορούμε να γνωρίζουμε πόσες οικοδομές είναι 40 χρόνων, πόσες είναι 50, πόσες είναι 60, πόσες είναι με αντισεισμικό, πόσες είναι χωρίς αντισεισμικό, πόσες είναι σε κακή κατάσταση, πόσες είναι στην παραλιακό μέτωπο. Άρα θα υπάρχει ουσιαστικά μια κατηγοριοποίηση και από εκεί και πέρα θα πρέπει η πολιτεία, ανάλογα με το τι θα βρει και το τι θα έχει, να πάρει τα επόμενα μέτρα, να δει πώς θα το χειριστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι όμως έτσι πολύ αποκαρδιωτικό να συζητούμε ένα θέμα και να χρειαζόμαστε πάντα μια δεκαετία για να πάρουμε αποφάσεις, να κινηθούμε γρήγορα, να λύσουμε προβλήματα. Και τώρα αυτό με φέρνει και στο δεύτερο θέμα που ήθελα να συζητήσω μαζί σας, τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την έκδοση αδειών οικοδομής, διαχωρισμού οικοπαίδων. Έχει γίνει ένα μπάχαλο μετά την μεταφορά αυτού των αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ. Και σύρνουν πέτρες και οι συναδελφοί σας πολιτικοί, μηχανικοί και αρχιτέκτονες και όσοι ιδιώτες προσπαθούν να εξασφαλίσουν τέτοιου είδους άδειες. Είναι πραγματικά μια κατάσταση πολύ, που προκαλεί μεγάλα προβλήματα και βάζει φρένο και στην ανάπτυξη, όπως μας λένε εδώ παράγοντες του ΕΒΕ στην Πάφο.
1: Κάθε αρχή είναι και δύσκολο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε τώρα, αν δεν καλώ, χθες ή προχθές κλείσανε τα, κλείσανε τα δύο πρώτα χρόνια ΕΟΑ. Όντως είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Έχουν γίνει μεγάλοι, αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί, στους οποίους αναθέσαμε και την αδειοδότηση και τις επικίνδυνες. Το οποίο δεν είναι κακό, να πούμε την αλήθεια. Απλά σίγουρα αυτό είναι μια μεταβατική περίοδος. Σίγουρα αυτό. Στην αρχή θα έχει προβλήματα, πρέπει όμως να δούμε τα θετικά. Δηλαδή τα θετικά είναι το ότι ουσιαστικά πλέον έχουμε φύγει από 40-50 πόσες ήταν οι αρχές οι οποίες εκδίδανε άδειες. Πλέον έχουμε μόνο 5 επαρχίες σύντα κεντρικά για και κάποιες αναπτύξεις. Είναι σημαντικό ότι είναι όλα μαζεμένα κάπου εκεί. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχει ένα σύστημα ηλεκτρονικό στο οποίο μπορεί κάποιος πλέον από το γραφείο του να κάνει αίτηση και να μην χρειάζεται να πηγαίνει με στίβες, φακέλους και όλα αυτά και να πρέπει να τον παίρνει τηλέφωνο και όλα αυτά να. Για οποιασδήποτε παρατηρήσεις. Γίνονται κάποια αρκετά πράγματα. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λένε οι συναδέλφοι. Όντως υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, όντως υπάρχουν κάποια θέματα. Το ΕΤΕΚ είναι σε συνεχή επαφή με τους ΕΟΑ, ακόμη και σε περιπτώσεις που είχαν απορριφθεί αιτήσεις για όχι τόσο σοβαρούς λόγους. Οι ΕΟΑ έχουν ανταποκριθεί και έχουν πει ότι πλέον δεν θα απορρίπτουν, αλλά ουσιαστικά θα επικοινωνούμε ένα μελετητή για να μπορούν ουσιαστικά να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι καινούριο, έχει καινούριο κόσμο. Όλοι πρέπει να το μάθουν. Έχουμε και ένα σύστημα των υπόγραμμων το οποίο φαίνεται ότι έχει κάποια προβλήματα, το οποίο συνεχώς αναβαθμίζεται, έτσι ώστε να μπορούν πιο εύκολα και οι μελετητές αλλά και η λειτουργία να κάνουν τη δουλειά τους. Θα πρέπει, θεωρώ, να βλέπουμε μπροστά, να βλέπουμε θετικά. Αυτό δεν έχει επιστροφή, δεν μπορούμε να πάμε πίσω, αντιλαμβάνεστε. Είναι κάτι το οποίο το ΕΤΕΚ υποστήριξε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να δουλέψει όλο αυτό.
0: Κανένας δεν λέει να πάμε πίσω. Να πάμε να συνεχίσουμε να επιμείνουμε, να πάμε μπροστά, αλλά να λυθούν και ζητήματα ερμηνεών πολλές φορές.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία εμποδίζουν το να υπάρχει ταχύτητα. Είχαμε τη στελέχωση, έχει τώρα σχεδόν ολοκληρωθεί η στελέχωση των επαρχιακών οργανισμών. Μένει να λυθούν και τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Ας τους δώσουμε ακόμη λίγο, γιατί όπως έχετε πει, ακόμη αντιλαμβάνεστε κάποιοι ΕΟΑ, ακόμη και μέχρι πριν λίγες μέρες κόσμο. Ευελπιστούμε τώρα που έχουν όλοι πάρει τον κόσμο και έχουν πάρει και πολύ κόσμο να μπορούν να ανταποκριθούν πιο γρήγορα και να υπάρχει και αυτό το οποίο έχουμε μεταφέρει. Εμείς κάναμε ήδη ως ΕΤΕΚ επαφές με όλους τους ΕΟΑ.
0: Ναι, είχατε και στην Πάφο πρόσφατα
1: Είχαμε και στην Πάφο. Ναι. Ήρθανε και οι μερίες εκεί, τους μετέφεραν όλα αυτά τα προβλήματα. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι και καλύτερη επικοινωνία, κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει να γίνεται, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Ναι, γίνεται αυτό όλο ηλεκτρονικά, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει και η επαφή. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο, κύριε Θεοδότου, ξέρετε, κάνατε μία αίτηση, λείπει ένα πληρεξούσιο, λείπει μία υπογραφή, ελάτε, υπογράψτε. Δηλαδή, είναι σημαντικό να υπάρχει και αυτό για να μην υπάρχει καθυστέρηση. Είναι καλή και άρα είναι κάτι το οποίο ΕΟΑ
0: εκείνο το μέτρο, λύστε μου μία απορία. Εκείνο το μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί ότι έχουν την ευθύνη για μικρές εμβέλειες αναπτύξεις κλπ.
1: Αυτό υπάρχει. Υπήρχαν κάποια θέματα με κάποιες αιτήσεις που είχαν εντοπίσει με κάποια λάθη με τον αυτοέλεγχο. Ναι. Και είναι και αυτό ένα από τα θέματα τα οποία ουσιαστικά γίνονται βελτιωτικές κινήσεις ώστε να μπορεί και αυτό να δουλέψει πιο εύκολα. Και να μην χρειάζεται όντως να γίνεται και αυτός επιτελικός έλεγχος. Να πούμε ότι προχωρά και το νομοσχέδιο για τους ελεγκτές δόμησης. Από ότι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι ή τελειώνει ή τελείωσε δημόσια διαβούλευση. Όταν περάσει και αυτό, και όταν θα μπορούν ουσιαστικά οι ιδιώτες να μπορούν μέσα από ένα κατάλογο, στον οποίο θα υπάρχει από το ΕΤΕΚ, να στέλνουν οι ΟΑ κάποιους ιδιώτες μελετητές, οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν επί τόπου και να ελέγχουν αυτό. Θα είναι αυτό ακόμα πιο σημαντικό και αυτό θα το επιταχύνει. Άρα, ουσιαστικά, εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ένα λάθος, το οποίο δεν εντοπίστηκε λόγω του ότι πήγε με την αυτόματη διαδικασία, όταν θα πάει και ο λεχτής δόμησης και θα δει ότι, για παράδειγμα, αυτή η οικοδομή δεν είναι στα 3 μέτρα, αυτή η οικοδομή δεν δουλεύει το πάρκινγκ, αυτή η οικοδομή έχει αυτό το θέμα, θα μπορεί να τα εντοπίζει και ουσιαστικά θα γίνονται και διορθωτικές κινήσεις. Άρα είναι ακόμη ένα μέτρο το οποίο θεωρούμε ότι θα βοηθήσει και να μην γίνονται λάθη, αλλά και να αποφεύγουμε όποια, και να αποφεύγουμε σε αυτήν την καθυστέρηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδότου. Να είστε καλά. Καλή μέρα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Radio Call.

0: Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. Lava Proof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
4: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
5: Για την συνέχεια θα πάμε σε ένα μέρος το οποίο, για το οποίο ονειρεύονται πολλοί συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι θα ήθελαν να ζουν σε αυτή την περιοχή. Είναι ο Πομός, κυρίες και κύριοι, ο ακριτικός Πομός. Είναι εκεί ο αντιδήμαρχος, ο Ανδρέας Διονυσίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Διονυσίου.
6: Καλημέρα Κώστα, και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου.
5: Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα που μιλούσαμε και για να κάνω την εισαγωγή ότι θα πάμε στον Πομό, και σκεφτόμουν ότι το τελευταίο διάστημα σε 3-4 περιπτώσεις έτσι που έχω βρεθεί με κόσμο και έλεγαν πόσο θα ήθελαν να είχαν ένα σπιτάκι εκεί στην περιοχή σας, στον Πομό, να γναντεύουν την θάλασσα, αυτή την απεραντοσύνη, να είναι κοντά στο βουνό. Ζείτε σε μια πολύ προνομιούχα περιοχή, τουλάχιστον από άποψη περιβάλλοντος. Πώς είναι η κατάσταση στο χωριό?
6: Συμφωνούμε απόλυτα ότι από πλευράς περιβάλλοντος είμαστε στον παράδεισο.
5: Ναι.
6: Ως εκεί όμως.
5: Ως εκεί, έτσι.
6: Ναι. Έχουμε ήλιον, αέρα, θάλασσα.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά και αυτά θέλουν να μας τα φορολογήσουν, αντιλαμβάνεστε.
5: Ναι. Έχετε κόσμο, υπάρχει τουρισμός?
6: Υπάρχει κόσμος, έχει ξεκινήσει να κινείται κόσμος εδώ και καμιά εβδομάδα.
5: Ναι.
6: Παρόλο που κατά τους προηγούμενους μήνες, από τον Απρίλιο, Μάιο κλπ, μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, υπήρχε μια νοχέλεια, μια έλλειψη κόσμου στην περιοχή. Ναι. Λόγω των γνωστών γεγονότων στην Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι θα λήξει το θέμα αυτό και θα πάρει την πορεία του και ο τουρισμός. και θα αυξηθεί και ο κόσμος και γρήγορα στην περιοχή.
5: Εκεί δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, δεν έχουν έρθει επενδυτές, δεν θέλουν να κτίσουν κανένα ξενοδοχείο στο ΜΟΟ.
6: Για ξενοδοχείο όχι, έχει αγοραστεί Κώστα, όπως θα ξέρεις, αρκετή γη από ξένους, όχι μόνο στον ΜΟΟ αλλά ευρύτερα στην περιοχή, από Ισραηλίτες, Λιβανέζους, αλλά και ξένους.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς το ραντεβού μας σήμερα ήταν για να μιλήσουμε για την Ένωση Αντιδημάρχων, την οποία εσείς είχατε πρωτοστατήσει στις διαδικασίες για να την συγκροτήσετε, να την εγγράψετε κλπ. Πού βρίσκεται η όλη διαδικασία?
6: Έχει λήξει το θέμα αυτό.
5: Ναι.
6: Επιτέλους, ύστερα από προσπάθειες περίπου ενός έτους, κατέστησε δηλαδή η εγγραφή του σωματείου. Είναι όλα έτοιμα. Έχουμε συνεδριάσει και την περασμένη Παρασκευή στην Μπάφων, η πλειοψηφία της Επιτροπής ήταν παρόντες, και έχουμε επεξεργαστεί, έχουμε συζητήσει προτάσεις, ιδέες, οι οποίες θα υποβληθούν προσεχώς σε επισκέψεις που προγραμματίζουμε να κάνουμε και σε συναντήσεις που θα έχουμε με τη Νέα Βουλή.
5: Θα συγκροτηθείτε τώρα, θα γίνουν εκλογές, θα συγκροτηθείτε σε σώμα?
6: Υπάρχει επιτροπή. Είναι έτοιμη.
5: Θα συνεχίσετε να λειτουργείτε ως επιτροπή.
6: Θα συνεχίσει η επιτροπή του έργοντης, αυτή είναι η απόφαση.
5: Ναι.
6: Έχουμε ήδη τις παλιές προτάσεις που υποβάλαμε, την προηγούμενη επιτροπή. Έχουμε δικές μας προτάσεις και έχουμε κάνει τον σκελετό, αν θέλεις Κώστα, των προτάσεων που θα υποβάλουμε στους αρμόδιους φορείς, Υπουργείων Εσωτερικών, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Ένωση Δήμων, ούτως ώστε να λειτουργήσει ομαλά και σωστά προς όφελος του πολίτη η μεταρρύθμιση. Διότι αυτό που έγινε, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι μεταρρύθμιση. Ήταν ένα πραξικόπημα να φέρεις, υποχρεωτική προσχώρηση των κοινοτήτων των βουλευτείων στους Δήμους, μετονομάζοντας τους τότε κοινοτάρχες σε αντιδημάρχους χωρίς να τους δώσουν καμία εξουσία. Ένας θεσμός κούφιος.
5: Μάλιστα. Αυτό τώρα
6: θα το διορθώσουμε.
5: Ναι, το βασικό σας ζήτημα για το οποίο συστάθηκε η Ένωση Αντιδημάρχων είναι αυτό, το να διεκδικήσετε εξουσίες για τους αντιδημάρχους, ή υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έχετε?
6: Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, όπως το έχει θέσει ορθά, δημιουργήθηκε ένας θεσμός για να εξυπηρετείται η κοινότητα των προάστιων των όσων αντιδημάρχων έχουν προσχωρήσει στους Δήμους. Δεν εκπροσωπούνται ούτε οι κοινότητες ούτε τα προάστια, ούτε λόγο έχει ο εκλεγμένος άρχοντας της κοινότητας. Και ανταυτού έχει έρθει το κράτος και έχει διορίσει και μουχτάριες πίσω από τους αντιδημάρχους, δίνοντας τους εξουσίες τις οποίες δεν έχουν οι αντιδημάρχοι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τι είναι. Επιπλέον, ο θεσμός του αντιδημάρχου δεν υπάρχει πουθενά ως πρωτόκολλο. Και έτσι, για να καταλάβετε αγαπητέ Κώστα, οι αντιδημάρχοι δεν έχουν σφραγίδα.
5: Μάλιστα.
6: Δεν έχουν ταυτότητα. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για τους αντιδημάρχους.
5: Μάλιστα.
6: Δεν παίρνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, την οποία παίρνουν οι κοινοτάρχες. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένας ρόλος, ένας τίτλος που είναι εδώ αντιδήμαρχος. Αλλά τίποτα.
5: Μάλιστα. Καμιά εξουσία, ούτε καν αυτοί που έχουν, ας πούμε, κάποιους ο οποίος είναι μέλος ενός δημοτικού συμβουλίου στην πραγματικότητα. Έτσι.
6: Ναι, μα ακριβώς. Ο τίτλος αυτός που εδόθηκε στους αντιδημάρχους δεν είναι ο εκλεγμένος άρχοντας μιας κοινότητας, ενός προαστίου. Εδώ έχουμε ανθρώπους που εκλέγονται με 500 ψήφους, έχουμε άτομα που εκλέγονται με 5.000 ψήφους. Λοιπόν. Και είναι αντιδήμαρχοι.
5: Έχουν προσχωρήσει όλοι οι αντιδήμαρχοι σε αυτήν την ένωση που έχετε κάνει, ή υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν εγγραφεί καν?
6: Από ό,τι θυμούμε, Κώστα μου, από τους 93 που είμαστε, οι 73 έχουν υπογράψει.
5: Μάλιστα.
6: Σε ο καταστατικό την απόφαση, και κανένας όμως άλλος δεν εξέφρασε αντίθετη άποψη.
5: Μάλιστα. Ναι, ακόμα και αυτοί που δεν ενδιαφέρθηκαν δεν
6: ακόμα
5: έχουν διαφωνήσει.
6: Δεν ενδιαφέρθηκαν για διάφορους λόγους. Δεν είπαν είμαστε εναντίον αυτής της Ένωσης.
5: Μάλιστα. Και προτείνουμε κάτι άλλο, ας πούμε, για παράδειγμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εσείς δεν συμμετέχετε, δεν εκπροσωπείστε στην Ένωση Δήμων, είναι ένα ζήτημα αυτό.
6: Το παράδοξο ποιο είναι. Η Ένωση Δήμων λέει ότι εκπροσωπεί τους αντιδήμαρχους.
5: Ναι.
6: Δεν υπάρχει ούτε ένας αντιδήμαρχος, εκλεγμένος αντιδήμαρχος, σε επιτροπή, σε υπεπιτροπή της Ένωσης Δήμων.
5: Μάλιστα.
6: Πουθενά. Έχουν λεχθεί τόσα πράγματα για τους αντιδήμαρχους, χωρίς ποτέ ούτε ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, ούτε κανένα μέλος της Επιτροπής να βγει να υποστηρίξει τον αντιδημάρχη. Και έτσι για να πάμε πίσω ιστορικά, τρεις φορές μας έχουν αλλάξει την ιστορία. Αποφάσισαν μόνοι τους. Δηλαδή ότι η ιστορία του αντιδημάρχου αρχικά θα είναι το ένα δεύτερο το δημάρχο.
5: Μάλιστα.
6: Μετά είπαν, ξέρετε, ο μισθός του θα ισούται, θα εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφοφόρων. Μετά είπαν, θα τον κάνουμε να εξαρτάται από τον αριθμό των κατοίκων. Δηλαδή αποφάσισαν μόνοι μας, μόνοι τους, για μας.
5: Χωρίς
6: να μας έρωτον
5: εμάς. Τώρα δηλαδή ο μισθός του αντιδημάρχου καθορίζεται από το...
6: Καθορίζεται από τον αριθμό των κατοίκων
5: που έχει, ενός
6: διαμέρισμα.
5: Μάλιστα, που έχει το διαμέρισμα. Μάλιστα.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, και
6: αλλά,
5: μας...
6: αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή κάθε τρεις και δύο έβγαινε ο υπουργός, έβγαιναν διάφοροι βουλευτές, η Ένωση Δήμων. Έλεγα, είναι πολύ αντιδημάρχοι. Μα καλά, εμείς είπαμε σας καμιά φορά ότι θέλουμε να μας κάνετε αντιδημάρχους.
5: Ναι.
6: Είμαστε κοινοτά.
5: Ναι.
6: Αποφασίσετε να μας πάρετε στους Δήμους και ετάξετε στον κόσμο δημοψηφίσματα. Αν το αυτό έκαναν ένα πραξικόπημα, γιατί περί πραξικοπήματος πρόκειται, η Ένωση Δήμων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών και απεφάσισαν σε μια νύχτα να μας πάρουν στους Δήμους, να μοιράσουν τα κόμματα τους Δήμους και να μην ρωτηθεί ο κόσμος αν θέλει να πάει στους Δήμους. Έχει γίνει έτσι πράγμα παγκόσμια, κάπου αλλού.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ένωσης Αντιδημάρχων ποιος είναι?
6: Ο πρόεδρος της Ένωσης Αντιδημάρχων είναι ο υποφαινόμενος.
5: Ο Ανδρέας Διονυσίου του Πομού, Ανδρέας λοιπόν. Διονυσίου. Λοιπόν, εσείς είσαστε ο πρόεδρος.
6: Θέλω να πούμε για την Επιτροπή.
5: Ναι, να μας πείτε, βέβαια.
6: Συντομία. Λοιπόν, η Επιτροπή απαρτίζεται από εμένα ως πρόεδρο, τον μην δίπαρχο Μπάκου, τον αντιδήμαρχο Άγγελο Ροστιχώρου, ως αναπληρωτή πρόεδρο, τον Κυριάκου Κυριάκου, τον αντιδήμαρχο Κονιών Γραμματέα, το Σωτήρι Κουπάρι με εκπρόσωπο τύπου, τον Πάτρο τον Ευαγγέλου Οργανωτικό Γραμματέα, τον Χρήστο τον Φάκα Αντιπρόεδρο, τον Ηρακλή Δηρακλέους του Αγίου Τίχωνα μέλος και τον Λεύκιον Προδρόμου μέλος. Και τον Τέρμι Χαρνάβου.
5: Μάλιστα, και μας είπατε ότι τις επόμενες ημέρες έχετε κλείσει ραντεβού με το...
6: Έχουμε ήδη ετοιμάσει τις επιστολές προς όλους τους αρχηγούς των κομμάτων,
5: ναι.
6: Τους προέδρους, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, των Υπουργών Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, για να συναντηθούμε μαζί τους και να τους αναπτύξουμε τις σκέψεις, τις προτάσεις, τις ιδέες μας. Η Ένωση Δήμων, Κώστα, δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Ούτε των δημάρχων, ούτε του κράτους, ούτε των βουλευτών. Θέλει να βάλει κάτω σωστές θέσεις για να δουλέψει αυτή η μεταρρύθμιση εντός εισαγωγικών, που σήμερα δεν είναι μεταρρύθμιση. Έχει μετατραπεί σε έναν δράκοντα φορολογίας κατά των πολιτών, χωρίς να προσφέρει τίποτα το σημαντικό στους πολίτες, και το βλέπετε και οι ίδιοι σας από τις φορολογίες οι οποίες έχουν μπει και ετοιμάζονται να μπουν εις βάρος των πολιτών.
5: Μας. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε την δραστηριότητα και τις επαφές σας.
6: Θα συμφωνάτε μαζί μας ότι οι φορολογίες εις βάρος του πολίτη έχουν αυξηθεί χωρίς να προσφέρουμε τίποτε?
5: Όχι, δεν διαφωνούμε ότι το ζούμε στο πετσί μας κι εμείς, ότι οι φορολογίες έχουν αυξηθεί και δυστυχώς δεν βλέπουμε και βελτίωση σε διάφορους τομείς και αρμοδιότητες που έχουν η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αυτό λέγεται διαχείριση χώρων πρασίνου, είτε αυτό λέγεται διαχείριση παραλίων, είτε αυτό λέγεται καθαριότητα των πόλεων, πεζοδρόμια κλπ.
6: Και έχουν προσθέσει και ένα νέο φόρο τώρα, το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει, φόρος ομβρίων υδάτων.
5: Ναι.
6: Αν είναι δυνατότητα.
5: Ναι. μαζί με αυτόν τον επεκτευτικού που δεν έχουμε στην περιοχή σας.
6: Δηλαδή, αν γίνει μια θεομηνία, θα προσθέσουμε φόρο θεομηνία μετά στους πολίτες.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διονυσίου. Την καλημέρα μας στον όμορφο πόμο.
6: Ευχαριστώ, αγαπητέ Κώστα, που μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε πέντε κουβέντες για αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά είναι ένα θέμα που πρέπει να τύχει σωστού χειρισμού και να λυθούν προβλήματα προς όφελος και των πολιτών, αλλά και προς όφελος εμάς.
5: Να είστε καλά, καλημέρα, εύχομαι, για χαρά.
6: Καλημέρα, πάντοτε να είστε καλά.
4: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
5: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 8. Διάβαζα νωρίτερα σήμερα στις εφημερίδες, στις πανκύπριες εφημερίδες, για τον πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει στην κυριολεξία στην Κύπρο και κινείται πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γύρω στο 4% στην Κύπρο, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 2,7, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αλλά θα συζητήσουμε και αυτό σε συνδυασμό και με άλλες παραμέτρους βεβαίως οικονομικές με τον οικονομολόγο, τον συμπολίτη μας, τον Τάσο Γιασεμίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Γιασεμίδη.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτες.
5: Ήταν αναμενόμενο αυτό ή είναι κάτι ανεξήγητο αυτό το οποίο συμβαίνει, κύριε Σεμιδή?
7: Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο ότι η Κύπρος θα είχε επηρεαστεί περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών στις διεθνείς αγορές όσον αφορά την ενέργεια, διότι δυστυχώς η χώρα μας είναι εξαρτώμενη σχεδόν πλήρως από τις εισαγωγές πετρελαίου και μαζούτ. Καταρχάς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που ουσιαστικά αυξάνει το κόστος παραγωγής όσον αφορά τους καταναλωτές για το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά γενικότερα αυξάνει και το κόστος παραγωγής της επιχείρησης. Ενώ την ίδια στιγμή, θεωρώ ότι τον προηγούμενο μήνα όλοι έχουμε δει στα πρατήρια τις αυξήσεις στις τιμές τα πετρελοειδή. Οπότε ο συνδυασμός αυτών των γεγονότων και το γεγονός ότι είχαμε ψηλές τιμές πετρελαίου τον προηγούμενο μήνα, υπάρχει μια διάχυση στην πραγματική οικονομία, κάτι που οδήγησε τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Θεωρώ ότι μετά την εκεχηρία και την ενδεχόμενη συμφωνία που παραμένεται να έχουμε στο Ιράν και τις τιμές να κατεβαίνουν προς τα κάτω,
5: Είναι με τον ίδιο τρόπο που ανεβοκατεβαίνει ο πληθωρισμός. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που ανεβαίνει με τον ίδιο ρυθμό και έχουμε και την πτώση ή υπάρχει καθυστέρηση, δηλαδή θα αργήσει πολύ?
7: Πάντοτε όταν υπάρχει μια αύξηση, στο τέλος μια μικρή αύξηση παραμένει. Γι' αυτό, αν δούμε την
5: σας το λέω, γιατί η διαπίστωση έτσι εμπειρικά είναι ότι ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει πάλι δεν φτάνουμε δηλαδή στο προηγούμενο επίπεδο. Ναι. Πάντα είναι λίγο ψηλότερα.
7: Ναι, διότι δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής οποιασδήποτε τάσεις από πληθωρισμό. Υπάρχει πληθωρισμός ο οποίος είναι θετικός. Mm-hmm. Απλά έχει μειωθεί το ποσοστό αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο οι μειωμένες τιμές στις διεθνείς αγορές σταδιακά θα έρθουν και στην Κύπρο. Θα πρέπει να πούμε ότι έναν είναι το ζητούμενο να είναι οι τιμές χαμηλά στις διεθνείς αγορές και δεύτερο το ζητούμενο να έχουμε χαμηλού κόστος ή χαμηλότερου κόστος φορτίας στην Κύπρο.
5: Άρα λέτε ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο έχουμε αυτό το επίπεδο του πληθωρισμού σήμερα έχει να κάνει κυρίως με τις
7: τομέας της ενέργειας. Στατιστικά καταγράφεται στις ανακοινώσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.
5: Ποιους πλήττει, πώς πώς πλήττει, μάλλον καλύτερα θα έλεγα, την οικονομία, ένας υψηλός πληθωρισμός, πόσο πλήττει την πραγματική οικονομία?
7: Καταρχάς, μειώνεται η αγοραστική αξία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, εκεί που οι πολίτες αγοράζαν τρία προϊόντα, μειώνεται τα προϊόντα που μπορούν να αγοράσουν, μειώνεται η κατανάλωση και γενικότερα η επιχειρηματική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, είναι επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως να ήθελαν να κάνουν νέες επενδύσεις, βλέποντας το υψηλό κόστος παραγωγής, είτε αναβάλουν τις επενδύσεις, είτε επαναξιολογούν τα περιθώρια κέρδους που θα έχουν και να τους συμφέρει να προχωρήσουν. Οπότε επηρεάζεται και ο τελικός καταναλωτής. Γι' αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, θεωρώ, το έχουμε δει όλοι μας, είτε στις υπεραγορές, είτε στα πρατήρια, είτε στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Όμως την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός επηρεάζει και τις επιχειρήσεις, διότι όταν μειωθεί η κατανάλωση επηρεάζεται όλος κύκλος της οικονομίας, η επιχειρηματική δραστηριότητα και, όπως είχα πει και πριν, το αυξημένο κόστος παραγωγής ενδεχομένως να οδηγεί κάποιες επιχειρήσεις να επαναξιολογούν κάποιες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το σημαντικό είναι το συγκεκριμένο ποσοστό να είναι απλά έναν, αν θέλετε, σημείο αναφοράς για ένα συγκεκριμένο μήνα και θα υπάρξει μείωση τους επόμενους μήνες, διότι το φαινόμενο του λεγόμενου στάσιμου πληθωρισμού, δηλαδή το αυξήσεων των τιμών χωρίς να αυξάνεται το μέγεθος της οικονομίας, είτε αυτό αφορά την Κύπρο, είτε την Ευρώπη, είτε την παγκόσμια οικονομία, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι, αν θέλετε, αρνητικό.
5: Είναι ασθένεια, είναι ασθένεια του συστήματος ο στάσιμο πληθωρισμός, έτσι.
7: Ναι. Διότι οι τιμές θα πρέπει να ανεβαίνουν, το υγιές φαινόμενο θα ήταν οι τιμές να ανεβαίνουν, αν υπάρχει αυξημένη ζήτηση και τη ίδια στιγμή να υπάρχει αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, προσφορά και παραγωγή για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση.
5: Είναι μια αλυσίδα όλα αυτά, βεβαίως, και αλληλοεπηρεάζονται. Αλλά για να μπορεί να λειτουργεί αυτό το σύστημα εύρυθμα, θα πρέπει να έχουμε και γερούς, ισχυρούς μηχανισμούς, παρεμβατικούς μηχανισμούς, που εδώ στην περίπτωσή μας δυστυχώς δεν έχουμε. Και το νομίζω το βιώνουμε σε πολλές περιπτώσεις όταν έχουμε ιδιαίτερα τέτοιες περιόδους κρίσεων, δυστυχώς.
7: Θεωρώ ότι οι μηχανισμοί θα πρέπει να λειτουργήσουν ώστε οι πραγματικές αυξήσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αυξήσεις της διεθνής αγοράς.
5: Μπορεί η παγκόσμια οικονομία να απορροφήσει έτσι σχετικά εύκολα αυτές τις επιπτώσεις που είχε αυτή την περίοδο, ή θα χρειαστεί πολύ χρόνος? Για την κυπριακή οικονομία, για την παγκόσμια.
7: Γενικότερα, και εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανάφλεξη, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και τις τιμές να κινούνται χαμηλά σε επίπεδα προπολέμου. Φαίνεται ότι σταδιακά αποκαθίσταται η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, οπότε και η παραγωγή αλλά και η μεταφορά πετρελαίου, που καλώς ή κακώς είναι η κυριότερη δύναμη όσον αφορά την ενέργεια, υπάρχει μια πρόσκοψη όσο μπορεί να γίνεται μεταφορά πετρελαίου, οπότε θεωρώ ότι σταδιακά, ενδεχομένως προς το τέλος του χρόνου, η παγκόσμια οικονομία να μπορέσει να απορροφήσει γενικότερα τις αρνητικές συνέπειες ενός του πολέμου που είχαμε στο Ιράν.

0: Οριακά όσων εξ ομαλία την κατάσταση, να δούμε κάποιες μειωμένες τιμές και παραπάνω ενδεχομένως τιμές χαμηλότερες από ό,τι είχαμε την περίοδο πριν τον πόλεμο.
1: Γενικότερα, η κυπριακή οικονομία, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε σε αυτή τη φάση, βλέπουμε ότι κάποιοι τομείς ενδεχομένως ευνοήθηκαν κιόλας. Όχι μόνο δεν είχαν δηλαδή απώλειες, αλλά ευνοήθηκαν. Πόσο επηρεάζει αυτό το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας μας?
0: Όλες οι εκθέσεις, είτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είτε του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καταδεικνύουν ότι υπάρχει κάποια επιβράβευση όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης. Παραμένει θετικός, αλλά σε χαμηλότερο ποσοστό. Εκεί που περιμέναμε γύρω στο 3-3,2, ενδεχομένως να είναι στο 2,5-2,6.
1: Ναι, αυτό δεν το λες και ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια συνεχόμενους ρυθμούς ανάπτυξης θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό, ενδεχομένως πιο κάτω από το ότι περιμέναμε, αλλά είναι σημαντικό ότι παραμένει θετικός ο ρυθμός ανάπτυξης. Φυσικά θα πρέπει να δούμε πώς θα καταλήξει η όλη κατάσταση στον τομέα του τουρισμού, διότι φαίνεται ότι εκεί που περιμέναν οι επαγγελματίες του κλάδου γύρω στο 20-25% μείωση, φαίνεται και είναι αισιόδοξο ότι θα κλείσουμε γύρω στο πλήν 10% σε σχέση με πέρσι, που είναι σημαντικό να υπάρχει τέτοια κατάληξη, κάτι που θα επηρεάσει και το ΑΕΠ της χώρας. Ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται ότι οι πολίτες οι οποίες ζούσαν στη Μέση Ανατολή ή σε άλλες χώρες να βλέπουν και την Κύπρο και την Πάφο, θα πρέπει να πούμε, ως έναν προορισμό για να μεταφέρουν είτε μέρος των επιχειρήσεων είτε να μεταφέρουν τη μόνιμη τους κατοικία. Οπότε θα πρέπει να δούμε, θεωρώ, στο τελευταίο τρίμηνο του χρόνου πώς θα κινηθεί γενικότερα και η παραδοσιακή τομή της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, τα ακίνητα, αλλά και οι άλλοι τομείς, όπως η τεχνολογία που φαίνεται να αναπτύσσεται στη χώρα μας, καθώς και οι επαγγελματικές υπηρεσίες, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της όλης κατάστασης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιασιμίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο.

0: Αναστασής Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Αναστασής Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή 46χρονη που δέχθηκε πυροβολισμός από το 55χρονο σύζυγό της αστυνομικού, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του. Η 46χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού. Εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου σήμερα ο πατέρας των

0: Παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε εγκλωβισμένα όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημα του πατέρα τους. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την διελεύκανση των συνθήκων υπό τις οποίες τα δύο αδέλφια ηλικίες 8 και 10 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο. Από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχουν διαπιστώσει ότι υπήρχε πρόβλημα τουλάχιστον σε μία από τις κλειδαριές του οχήματος. Μένει να δούμε αν αυτός θα θεωρηθεί ως ο κυριότερος λόγος που τα παιδιά εγκλωβίστηκαν. Εξετάζονται βέβαια και εξετάζεται και οπτικό υλικό από κάμερες που έχουν εξασφαλιστεί. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο ο θείος των δύο παιδιών προκειμένου να διευθετήσει τις διαδικασίες για τη μεταφορά των σωρών τους στη Βουλγαρία, όπου θα τελεστούν οι κηδείες τους. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το κράτος προτίθεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς των δύο σωρών στη Βουλγαρία, ενώ συγγενείς των παιδιών έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικτυακό έρανο για την κάλυψη των εξόδων των κηδιών. Από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, είχαμε χθες το βράδυ στις επιχειρήσεις της αστυνομίας και πάλι αρκετές συλλήψεις. Είχαμε τρεις συλλήψεις προσώπων για αδικήματα όπως κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη παραμονή στη δημοκρατία και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 576 οδηγοί και 179 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 35 έλεγχοι υποστατικών και προέκυψαν 5 καταγγελίες. Έγιναν επίσης 262 καταγγελίες οδηγών που αφορούσαν παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 7 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Ξεχωρίζουν 87 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατακρατήθηκαν επίσης 14 οχήματα. Από τους 118 ελέγχους αλκοόλης προέκυψαν 12 καταγγελίες συνολικά. Αυτά με το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και μία υπόθεση με έναν 63χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε με μεγάλη ποσότητα κάναβης, και αυτό το οποίο έχει έτσι ενδιαφέρον είναι και ο τρόπος το οποίο είχε κρύψει τα ναρκωτικά. Χθες λοιπόν το απόγευμα, μέλη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών ανέκοψαν για έλεγχο στον δρόμο Ζυγίου Μαρή αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημά του, εντοπίστηκε ποσότητα κάναβης βάρους 500 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Ακολούθησε έρευνα στο αγροτεμάχιο και στα υποστατικά που διατηρεί στην περιοχή Ζυγίου, όπου ύστερα από ενδελεχείς έρευνες των μελών της ΙΚΑΝ εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε μεταλλικό κλουβί σκύλου τρεις νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά περίπου 1,5 κιλό κάναβης. Αυτά και για τον 63χρονο. Να σας πούμε δύο κουβέντες επίσης και για τις καιρικές συνθήκες που θα έχουμε σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με την μετεωρολογική υπηρεσία, ο καιρός σήμερα θα είναι σχετικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 5 βοφόρη. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στους 37 στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 στα υψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Για χαρά σας.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ.

0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Πήρα τα λόγια του Τόλι αυτή τη φορά.
2: Μέλανη, μην ξαναφήσεις το Στάθη να κάνει εισαγωγή για την εκπομπή.
1: Θα τον σπρώχνω από εδώ και πέρα.
2: Άλλο ένα δίωρο γεμάτο. Μην με διακόψεις ξανά. Άλλο ένα δίωρο γεμάτο μουσική. Αστεία, αστεισμούς από το Στάθη Μόγβανο.
1: Το Στάθη να πετάγεται κάθε τρεις και λίγο.
3: Έχω να πεταχτώ και για κάτι άλλο. Σκέψη, έτσι όπως ξεκινάμε την εκπομπή, να έχουμε τα χαμηλά ποτήρια με ουίσκι, πάγο, το να κατέβουμε. Κάνουμε καλησπέρα και καλή βράδια.
1: Εγώ πάντως μία φορά θα ήθελα έτσι να κάνουμε, να μαζευτούμε βράδυ, να γράψουμε εκπομπή και να έχουμε ένα κρασάκι, ένα κάτι τίς, ας πούμε. Θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Εσύ πρέπει να σταματήσει να κάθεσαι δίπλα στο Στάθη. Γιατί σε επηρεάζει αρνητικά.
3: Μέλανη, πάρα πολύ καλή ιδέα σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Μέλανη, μπράβο, άρεσε μόνο σου Στάθη η ιδέα σου.
3: Είμαστε δύο ή ένας. Όχι, δύο-δύο.
2: Βασικά είμαστε μπουρμπουλίδες.
1: Είμαστε τέσσερις.
2: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ινκόγνητος. Super team, άλλη μια.
3: Να σου πω, πρέπει να πούμε τέσσερα γρήγορα.
2: Όχι, τα λέμε ένα
1: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες δύο ώρες.
3: Οι υπόλοιπες ή επόμενες?
2: Επόμενες, δύο ώρες.
3: Υπολείπονται επόμενες δύο ώρες. Για δύο επόμενες υπόλοιπες ώρες.

0: Πολυθροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και πού θα μας βρείτε, πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Είστε λίγο έτσι χαμηλό τόνον σήμερα. Κάτι έχετε, δεν ξέρω.
2: Τι εννοείς.
0: Δεν ξέρω, κοιμάστε λίγο όρθιοι.
2: Η ευγενική Μέλανη Μιλένοβα.
0: Αλλά εσείς ακροατές μας που μας ακούτε και δεν κοιμάστε όρθιοι, άμα θέλετε να μας δείτε κιόλας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μπείτε στα social media μας, Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Εμπρός! Καλή μας ακροατές!
2: Εμπρός αδέρφια!

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλλαν Μιλένοβα.
1: Στάθη.
0: Σου έχω ένα ωραίο.
1: Τι.
0: Σαν έτσι.
1: Quiz.
0: Άχρηστη πληροφορία.
1: Α.
0: Σαν άχρηστη.
1: Α, για πες.
0: Και έχει σχέση με το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και το όχι καλοκαίρι.
1: Τι είναι το όχι καλοκαίρι.
2: Είμαι περίεργος να δω τι θα πεις. Θέλω
1: να πει χειμώνα και δεν το λες
0: όχι,
1: κανονικά.
0: Όχι, όχι. Ποτέ δεν λέω χειμώνα. Είναι σαν βρισιά. Ο Μάιος είναι ο πρώτος και ο μόνος μη καλοκαιρινός μήνας.
2: Ναι.
0: Μη καλοκαιρινός.
2: Ναι, ναι.
0: Που δεν έχει το ρο.
2: Που δεν έχει το ρο.
1: Ούτε τα άλλα έχουν.
0: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος και μετά πάμε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος.
1: Ναι, αλλά αυτό γιατί, γιατί ο Μάιος θεωρείται καλοκαιρινός μήνας.
0: Δεν είναι.
2: Ναι, αλλά
1: δεν το Μάιο δεν είναι καλοκαίρι. Κάνεις μπάνιο.
0: Δεν είναι βρε καλοκαιρινή ημερία, άλλο είναι το καλοκαίρι.
1: Δεν έχει να κάνει.
2: Ιούλιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι το καλοκαίρι.
1: Και Μάιος είναι. Δεν φοράς ορτσάκι και σαν Γενάρη στο Μάιο.
0: Βρέμε, Μέλλανη. Πότε έχει καλοκαιρό, πότε είναι καλοκαίρι.
2: Στα χαρτιά, όταν σου μαθαίνανε τους μήνες.
0: Είναι τέσσερις εποχές.
1: Στα χαρτιά το έτος ξεκινάει τον Μάρτιο κανονικά πριν πόσα χρόνια.
0: Βρε τις εποχές.
1: Εντάξει.
0: Τι έχουμε, πες τις εποχές.
1: Χειμώνας, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο.
2: Ωραία.
0: Μπράβο, το φθινόπωρο είναι το μεταξύ, το τρώμε όλοι.
2: Ναι.
0: Κανείς δεν έχει πει μετά το καλοκαίρι, καλό φθινόπωρο.
2: Πες μας τους μήνες.
1: Ωραία. Άρα τρώμε και τις άνοιξεις. Τι άνοιξε.
2: Πες μου τις μήνες άνοιξης.
1: Μάρτιος, Απρίλιος.
0: Δύο.
2: Και με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα break γιατί θα βγάλουμε.
0: Μέχρι να μάθει η Μιλένα από μαθηματικά και ξαναερχόμαστε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίδες για πάμε σε μια απίστευτη ιστορία η οποία έγινε σε μια πτήση όπου μόλις το αεροπλάνο έπιασε το υψόμετρο κατά την απογείωση, ο πιλότος σηκώθηκε, γδύθηκε και πήγε να δει πορνογραφικό υλικό που είχε στον υπολογιστή του.
1: Τι. Πάμε πάλι, δεν σου δίνω καμία σημασία μέχρι το γδύθηκε.
0: Ο πιλότος με το που έπιασε το υψόμετρο το αεροπλάνο.
1: Που μπαίνει στο ότο.
0: Ναι, μπράβο.
2: Που μπαίνει στο αυτό.
0: Ότο, ναι.
2: Pilot.
0: Μπράβο. Σηκώθηκε, γδύθηκε και πήγε να δει το πορνογραφικό υλικό που είχε σε κάποιον υπολογιστή.
2: Κάμερες δεν έχουν αυτά
0: φυσικά
2: τα αεροπλάνα.
0: Φυσικά και τον πιάσανε.
1: Καλά δεν το ήξερε.
0: Φυσικά και το ήξερε.
1: Τι ήθελε να κάνει, δεν καταλαβαίνω.
0: Καταρχήν να πούμε ότι το δικαστήριο επέβαλε αναστολή εργασίας για ένα χρόνο.
1: Μόνο.
0: Και πλήρους και πρόσημο 5.000 δολάρια.
2: Μόνο.
0: Έτσι.
1: Τελικά έχουν πολλά προβλήματα οι πιλότοι. Αρχίζω και το σκέφτομαι αν θα ξαναμπούσε αεροπλάνο.
0: Ο πιλότος λοιπόν, θέλοντας να δικαιολογήσει τις πράξεις του, είπε ότι ξεκίνησε ως φάρσα, λέει, ανάμεσα σε μένα και τον άλλο πιλότο. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα ακολουθήσει, λέει, κάτι τέτοιο.
2: Ο άλλος πιλότος που ήταν, τι έκανε.
0: Ήταν μαζί στο κόκπιτ. Αυτός μάλλον βγήκε από το κόκπιτ, γιατί, λέει, έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε κάποια. Που ήταν κάποια αεροσυνοδό.
1: Τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Και λέω, αυτός ο άνθρωπος 60 χρονών, έτσι, ο συγκεκριμένος πιλότος. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος πίστευε ειλικρινά ότι θα την έβγαζε
1: καθαρή και δεν θα τον δει κανένας. Δεν καταλαβαίνω. Ο κόσμος, παιδιά, το έχει χάσει.
0: Έχουν λαλήσει.
2: Είναι δυνατόν.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και έχω μία ερώτηση για τη Μέλαν Μιλένοβα.
1: Για φες.
0: Μέλαν Μιλένοβα.
1: Ναι, Στάθη Μπόγδαν.
0: Όταν οι άντρες θέλουμε να αρέσουμε σε μια κοπέλα, ναι, ή όταν ετοιμαζόμαστε για να βγούμε ένα ραντεβού, συνήθως ναι, κοιτάμε τι θα φορέσουμε, να έρθουν ιερωμένα τα ρούχα μας, να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, να πλένουμε τα δόντια μας.
1: Σωστότατος.
0: Να κάνουμε μπάνιο, όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Ισχύει ότι οι γυναίκες, και θέλω να απευθυνθώ στο αντρικό κοινό μας, ότι τώρα θα μας διαφωτίσει η Μέλαν σαν γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ισχύει ότι οι γυναίκες προσέχουν πάρα πολύ τα δάχτυλα των χεριών.
1: Πάρα πολύ.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Δεν το πίστευα ότι ισχύει τόσο
1: η
0: πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, πρώτα κοιτάς να είναι καθαρός, ας πούμε, ο άνθρωπος με τον οποίο βγαίνεις.
0: Αυτά είναι τα στάνταρ.
1: Αυτά είναι τα στάνταρ. Αλλά την καθαριότητα, κατά βάση τη βλέπεις από τα χέρια. Δεν θα τη δεις αν έχει καθαρό περιποιημένο πρόσωπο, ας πούμε, ή τα ρούχα. Θα τη δεις από τα χέρια και από τα δάχτυλα των χεριών. Γιατί καταλαβαίνεις πολλά. Αν, ας πούμε, το αγόρι με το οποίο έχεις βγει, ο άντρας, δεν έχει καθαρίσει καλά τα νύχια του, είναι μαυρά, δεν είναι κομμένα καλά, δεν είναι ωραίο, είναι αντιαισθητικό. Εμάς μας χαλάει πάρα πολύ.
2: Εγώ που τα τρώω δηλαδή τα νύχια μου, καμία ελπίδα.
0: Δεν έχεις ελπίδα. Καλά που βρήκες γυναίκα.
1: Ευτυχώς.
0: Έκανες και παιδιά για να την κρατήσεις σίγουρα. Δεν την γλιτώνει με τίποτα. Δήμητρα που μας ακούς, άγια γυναίκα εκεί έξω.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Στάθη, για πες εσύ, τι πιστεύεις ότι εσείς βλέπετε?
1: Τι
0: πρώτα
1: πιστεύω εγώ ότι κοιτάνε οι γυναίκες εμάς?
0: Ναι, και επίσης και τι βλέπετε εσείς πρώτα στη γυναίκα? Και μου πεις τώρα τα κλασικά, δεν μπορώ τα κλασικά.
1: Αυτά τα κλασικά κοιτάμε, ρε Μελάνη. Μαζί με κοιτάει με συμπόνιο τώρα και κάνει το καταφατικό νεύμα. Τι να πω τώρα. Αυτά κοιτάμε εμείς.
0: Εγώ έχω ακούσει πολύ να κοιτάνε τα φρύδια.
2: What? Ποιος το είπε αυτό?
1: Όχι, όχι, Μέλανε, όχι.
0: Αν είναι...
1: Είμαστε τόσο ρηχοί όσο το εξώφυλλο ενός βιβλίου.
0: Ρε παιδί μου, αν τώρα τη βλέπεις...
2: Και τα μάτια τα κοιτάμε. Αυτή είναι αλήθεια. Εντάξει, γιατί έχει πολύ σημασία.
1: Έχει τύχει έχει να είναι τόσο εντυπωσιακά δέρμα τα χαρίσματα που δεν έχω καταλάβει ποτέ τι χρώμα είναι τα μάτια
0: της. Το δέρμα δεν το κοιτάτε?
1: Όχι.
2: Τι
1: εννοείς, πώς μπορούμε να το κοιτάξουμε?
0: Να δείτε, ρε παιδί μου, το δέρμα του προσώπου, των χεριών. Εμείς τα παρατηρούμε αυτά πάρα πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Μαζί με τα δάχτυλα παρατηρούμε και το δέρμα.
2: Το αντρικό IQ δεν νομίζω ότι φτάνει.
1: Δεν έχουμε αυτό το skill.
2: Ναι.
1: Έχουμε αναπτύξει άλλα skills.
0: Και τι πιστεύετε ότι βλέπουμε εμείς σε εσάς?
1: Ναι, μα γι' αυτό σε ρώτησα πριν. Εγώ είχα την εντύπωση ότι κοιτάνε μόνο ρούχα.
2: Α, εγώ ξέρω ότι κοιτάτε και παπούτσια.
0: Ναι, αν είναι καθαρά, αν είναι...
1: Αν είναι καθαρά τα παπούτσια.
2: Αν είναι περιποιημένα.
0: Ναι,
2: ναι,
0: ναι,
2: να μην είναι σκονισμένα, να μην έχουν λάσπες και τέτοια. Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Πού θα πας τώρα εσύ με τα παπούτσια?
0: Καλά, μπορεί να είσαι πριν στο
2: εντάξει,
0: χωράφι.
2: Όταν λέμε παπούτσια δεν εννοούμε να είναι μόνο καθαρά, αλλά δεν μπορεί να φοράς κουστούμι με σπορτέξ.
0: Μπορείς να φοράς κουστούμι με σπορτέξ.
2: Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Το λίτ.
2: Δεν το δέχομαι.
1: Να πω κάτι.
2: Μέχρι σνίκερς, ναι, σπορτέξ όχι.
1: Σνίκερς εννοώ.
0: Εντάξει.
1: Το φορούσες στο γάμο σου. Έχω φωτογραφικό υλικό.
2: Δεν ήτανε.
1: Τι δεν ήταν?
2: Το φόραγα μετά το βράδυ, το φόραγα τα πόδια μου.
1: Δεν ξέρει τι να πει.
0: Εντάξει, αυτό ήταν γκολ από τα αποδυτήρια.
1: Δεν ξέρει τι να πει. Φορούσε κουστούμι με sneakers μετά το βράδυ στο τραπέζι που ήταν πολύ σούπερ.
0: Συγγνώμη, και τι είπες, θύμισέ μου πριν από λίγο τι μας είπες?
2: Τι είπα?
1: Ότι ποτέ δεν θα φορούσε.
2: Με σπορτέξ.
0: Και τα έβαλες και στο γάμο σου κιόλας. Καλά πήγε αυτό. Πάμε σε μουσικοχορευτικό διάλειμμα.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

on Cosmos 95.2 FM Stereo.

22 γαλάζιες.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία τη Μάγαρη. Και είναι πραγματικά χρήσιμη και καλοκαιρινή και έτσι δροσερή, γιατί θέλω να σας μιλήσω για τα δελφίνια.
1: Παναγία.
0: Έχετε δει δελφίνια από κοντά?
2: Κοντά.
0: Να είσαι ρε παιδί μου στο καραβάκι σου και έτσι μακριά να δεις να περνάνε.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλό.
1: Καλό ήταν.
0: Ωραία. Τα δελφίνια λοιπόν μάθετε ότι όταν κοιμούνται.
1: Κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Άντε βρε γατάκι.
0: Έλα, μου το χάλασε.
1: Άντε βρε γατάκι. Κάμε ολόκληρο όνειρο, μα βρίσκει τώρα μια πληροφορία.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Τώρα έρχεται το ένα δελφίνι και βλέπει το άλλο δελφίνι με το ένα μάτι και θα νομίζω ότι του κλείνει το μάτι.
1: Βασίλη, μπορεί να βάλει για δύο ώρε μουσική για να ακουστεί.
0: Ένα δελφίνι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί.

0: Για πείτε μου. Εσείς που τα ξέρετε όλα.
1: Όχι, εγώ τα ξέρω όλα.
2: Ο Βασίλης τα ξέρει όλα.
0: Για πες μας, Βασίλη. Πώς φτιάχτηκαν τα πρώτα chips?
1: Κατά λάθος.
0: Κατά λάθος, όχι. Δεν φτιάχνουν κατά λάθος.
3: Εγώ ξέρω.
1: Αποτυχημένη προσπάθεια για πολύ λεπτές πατάτες.
0: Ρε Βασίλη, δεν το πιστεύω. Δεν ακριβώς κατά λάθος. Ακούστε τώρα, λέει, το 1853 στη Σαρατόγκα της Νέας Υόρκης ένας...
4: Πότε το 1000?
0: 853. Α, ναι. Στη Νέα Υόρκη.
4: Γιατί είχε στροφορία.
0: Ένας πελάτης επέπληξε το μάγειρα ενός εστιατορίου γιατί, λέει, ο George Cram, ο μάγειρας του εστιατορίου, είχε κόψει πολύ χοντρές τις τηγανιτές πατάτες. Και αυτός, λέει, τα πήρε τόσο πολύ στο κρανίο και αντέδρασε και ουσιαστικά τις ψιλοέκοψε, έτσι, από αντίδραση. Εγώ αυτό θέλω να κάνω και έτσι βγήκανε τα πρώτα τσίπς στον κόσμο από τη Νέα Υόρκη. Από μια αντίδραση. Ο Βασίλης, γιατί το ήξερε αυτό?
3: Με είδες, δεν έχω καν αντίδραση. Δεν φτιάχνω ούτε καν τσίπς αυτή τη στιγμή. Είμαι χωρίς αντίδραση.

0: καιρό να σε ρωτήσω.
1: Τι πράγμα.
0: Άγνωστος λέει, Στάθη, δεν σ' αντέχω άλλο. Δεν μπορώ, δεν αντέχω, πάρτε τον από δίπλα μου.
1: Και πού τον πάμε.
0: Παραπέρα, δεν ξέρω.
2: Άμα θέλετε μπορώ να κάνω εγώ τη Μελένη.
0: Γεια σας, σας έχω μια άγνωστη λέξη.
2: Πες τη.
0: Είναι άγνωστη.
1: Για πες μας, Μελένη.
0: Τι σημαίνει φονταμεταλιστής.
2: Είναι ο mentalist που έχει τα φόντα να πάει μπροστά.
1: Είναι από το fundamental, νομίζω.
0: I know. Έλα, θα βοηθήσω. Λέμε κάποιος, παιδί μου, αυτός είναι φονταμεταλιστής ως το μεδούλι.
1: Τι μπορεί να είναι, Βασίλη, μήπως ξέρεις εσύ.
0: Παιδιά, δεν το ξέρει ούτε ο Βασίλης, εγώ είμαι σε σοκ αυτή τη στιγμή. Έλα, σκεφτεί τι θα μπορούσε να είναι.
2: Δεν ξέρω
3: τι θα μπορούσε.
2: Και είναι μια τόσο καθημερινή λέξη. Έλα τώρα, φονταμεταλιστής.
1: Έχει σχέση με το φοντάν.
2: Έχει σχέση με τα μέταλλα.
0: Όχι.
1: Τότε τι.
2: Με το mentalist.
0: Όχι. Έλα ρε παιδιά. Είναι αυτός που εκφράζει συνήθως συντηρητικές σκέψεις και απόψεις.
2: Καλά, έχεις τρελαθεί.
3: Εμείς δηλαδή τώρα πώς θα έπρεπε να μαντέψουμε δηλαδή ότι σημαίνει δηλαδή, αυτό.
0: Ναι, τώρα δεν το ξέρετε.
2: Ελάτε ρε παιδιά, πείτε, είναι τόσο εύκολο. Πείτε, τι σημαίνει. Ρύζι.
3: Άσχετο, καμία σκέψη.
2: Τι σημαίνει. Υδρότας. Αυτός είναι φωτομεταλιστής, δηλαδή. Υδρώνει πολύ.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας, και λίγο πριν φτάσει στο τέλος η εκπομπή θα έρθει ο Στάθης Μπόγδανος για να μας δώσει μια γεύση από...
1: Τι, τυραμισού.
2: Σουβλάκι.
0: Από σούπερ ανέκδοτο, δεν ξέρω να το πω.
1: Ανέκδοτο. Ναι, ανέκδοτο.
0: Να μην μας πεις ανέκδοτο.
1: Ναι, θα πω. Ναι. Oh. Λοιπόν, έχω ανέκδοτο.
0: Μια πες μας.
1: Και θα μπορούμε να το κάνουμε και σε παιχνίδι. Την επόμενη φορά θα μου λέτε θέμα και θα σας λέω ανέκδοτο με το θέμα που θα μου λέτε.
0: Εντάξει.
1: Έχω τώρα ένα γρήγορο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός. Να σου πω κάτι. Δεν θα λέμε πλέον ένας Πόντιος τα ανέκδοτα.
0: Τι θα λες?
1: Δεν έχει νόημα. Βάλουμε κάτι άλλο. Θα λέμε ένας Αθηναίος.
0: Εντάξει. Ό,τι πεις, Στάθη.
1: Με αυτά που έχουμε δει και έχουμε ζήσει.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Νομίζω ότι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο εδώ στην Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Αθηναίος.
0: Ναι.
1: Και πέφτουν στη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Τους πιάνουν ηθαγενείς. Τους λένε, έχετε μία ευκαιρία να ζήσετε. Αλλιώς θα σας φάμε. Θα σας δώσουμε από ένα αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Και μία ώρα χρόνο να ξεκινήσετε να τρέχετε. Αν σας πιάσουμε, σας σκοτώνουμε.
0: Ναι.
1: Αν τη γλιτώσετε, τη γλιτώσατε.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να πάρετε ό,τι αντικείμενο θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Τέλεια, τέλεια. Φεύγουν λοιπόν, παίρνει ο καθένας από κάτι, αρχίζουν να τρέχουν στο δάσος. Στον δρόμο
2: δεν
1: κάπου...
2: ξέρουμε τι πήρανε.
1: Θα τα πω τώρα, βρε, περίμενε. Στον δρόμο συναντιούνται, βλέπουν τον Γερμανό και κρατούσε μία σκάλα. Του λένε, γιατί κρατά σκάλα? Α, λέει, θα τρέχω και μόλις τις δω να έρχονται, θα βάλω τη σκάλα, θα ανέβω σε ένα δέντρο, θα ρίξω τη σκάλα κάτω και αν με χάσουν, με χάσανε αυτό.
0: Ναι.
1: Α, πολύ καλή ιδέα, λένε. Κοιτάνε τον Ιταλό, είχε ένα τόξο. Του λένε, εσύ γιατί πήρες τόξο? Α, λέει, θα τρέχω και μόλις τους δω να έρχονται θα γυρίσω, θα σκοτώσω και εγώ μερικούς, όσους σκοτώσω, όσους με σκοτώσουν.
0: Ναι.
1: Ό,τι φάω.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή ιδέα, λέει. Κοίτανε τον Αθηναίο, εσύ λέει, τι πήρες? Και είχε πάρει ένα βράχο.
0: Βράχο.
1: Κρατούσε ένα βράχο στην πλάτη.
0: Ναι.
1: Λέει, γιατί κρατάς βράχο? Α, λέει, θα τρέχω και μόλις τους δω να έρχονται θα ρίξω το βράχο και θα τρέχω πιο γρήγορα.
0: Τι μέλλον εκεί κρατάει το κρανίο της. Όχι.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα από αυτό που ακούσαμε.
1: Γιατί με λένε δυσάρεστο, πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ λέω να το ξανασκεφτούμε αυτό με τα ανέκδοτα του Στάθη.
2: Εντάξει, με λένε.
0: Θα το συζητήσουμε εμείς με το
1: τόνο. Δεν θα ήθελες να μας πεις και εσύ ένα ανέκδοτο.
0: Ναι, αμέ. Σιγά σιγά. Θα έρθει και αυτό.
2: Στο μέλλον, θα έρθει και αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Αν θέλετε να μπείτε, να μας δείτε, να μας ακολουθήσετε, θα μπείτε στο Facebook Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Θα πατήσετε καρδουλίτσες αγαπούλες, θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε και εμείς θα τα συζητήσουμε όλα εδώ στον αέρα.

0: άλλη μία εκπομπή. Έφτασε δυστυχώς το τέλος της για σας και για μας. Και για όλους τους ακροατές μας.
1: Εγώ περνούσα πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Θέλω να πούμε κι άλλα.
0: Την επόμενη φορά θα σου κάνουμε αφιέρωμα, άμα θες.
1: Θέλετε να κάνουμε μια εκπομπή 24ωρη.
2: Είσαι τρελός.
0: Ποιος αντέχει 24 ώρες.
2: 24 ώρες να μιλάμε.
1: Έτσι, θα το σαν κόνσεπτ.
0: 24 ώρες θα πετάγεσαι.
1: Το πετάω, κοίτα, απλά πετάω το μικρόφωνο. Πιπ και λέω. Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή μαραθώνιο.
2: Βασίλη,
1: κάποια στιγμή. Όχι.
2: Βασίλη, μπορείς όταν θα παίρνει ανάσα για να μιλήσει ο Στάδης να του κάνεις νιούτ.
1: Το καταλαβαίνεις, οπότε πάω να ξεκινήσω.
2: Ναι.
1: Θα πετάγομαι πιο γρήγορα.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

μουσικό σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 5η 2 Ιουλίου είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό ομάδας 5 ανεξαρτήτων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, επικεφαλής της ομάδας θα είναι ο Βασίλειος Σκουρής, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και τέος πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλη διορίζονται η Χρήστος Μιλωνόπουλος, καθηγητής ποινικού δικαίου, ο πρώην δικαστής Σωτήρης Λιασίδης και οι δικηγόροι Νικόλας Κουρσάρης και Δημήτρης Τσολακίδης. Όπως ανέφερε ο κύριος Λετιμπιώτης, οι ποινικοί ανακριτές θα ενεργήσουν εντός προβλεπόμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου με αντικείμενο την διερεύνηση όσων καταγράφονται στην έκθεση της αρχής. Ο διορισμός των 5 ποινικών ανακριτών θα έχει διάρκεια 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης εφόσον υποβληθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντανακλά στην προσήλωση της κυβέρνησης στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Την ίδια ώρα επιβεβαιώνει τον απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία των αρμόδιων αρχών και της δικαιοσύνης στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στο τεκμήριο της αθωότητας. Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα στο διορισμό των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ. Όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ συνθέτουν οι Γιώργος Πιστέντης πρόεδρος, Πάρης Κωνσταντίνου αντιπρόεδρος και μέλη Θωμάς Σέπος, Κωνσταντίνος Δανός, Κυριάκος Τηλιανού, Δόκτωρ Νίκος Σολομού, Κωνσταντίνος Πίτας, Ανδρέας Ζαχαριάδης, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και Κυριάκος Ιορδάνου, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με πρόοδο στο Κυπριακό δημιουργούν τα απαραίτητα κίνητρα για αλλαγή της τουρκικής στάσης, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτορας Παπαδόπουλος. Ανέφερε ότι από τη δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν ξεχωρίζει την αναφορά της στον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Σημείωσε ότι η στρατηγική της Λευκωσίας για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιώνεται καθότι στο πλαίσιο το οποίο υιοθέτησαν οι 27 συνδέει ρητά, σταδιακά, αναλογικά και αναστρέψιμα την πρόοδο σε ευρωτουρκικές σχέσεις με εξελίξεις στο Κυπριακό. Ξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι αυτός είναι πλέον ο βασικός μοχλός που αξιοποιεί και ο Γενικός Γραμματέας στις προσπάθειες για σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης μέσα στο καλοκαίρι και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Παρά το γεγονός ότι στην κοινή δήλωση με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν παρουσιάστηκε διαλλακτικός εκφράζοντας στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, λίγες ώρες αργότερα φρόντισε να επαναλάβει την προκλητική του ρητορική. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι εμποδίζει την επικαιροποίηση της Θελωνιακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχει ισχυρή επιθυμία και από τις δύο πλευρές για την επικαιροποίηση της Θελωνιακής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία δεν προχωρά με την επιθυμητή ταχύτητα εξαιτίας της στάσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κυργιστάν, ανέφερε ότι συζητήθηκαν και οι προσπάθειες για την άρση, όπως ισχυρίστηκε, του άδικου αποκλεισμού που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι.

Τραγωδία χωρίς τέλος στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, μία εβδομάδα μετά το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, ο αριθμός των θυμάτων αγγίζει τα 2.300. Θεωρείται δεδομένο ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 50.000. Ο πρόεδρος εστονοσυνέλευσης σημείωσε ότι οι τραυματίες και οι άστεγοι είναι χιλιάδες. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος αρχής γενομένης από σήμερα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ως προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν κυρίως σε ζητήματα τα οποία είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην προσωρινή συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αφιέρωσαν χρόνο σε 2 κρίσιμα θέματα: την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της αρχικής συμφωνίας. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν έκανε λόγο για πρόοδο σε ζητήματα που αφορούν το μνημόνιο, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες βασίστηκαν στα αποτελέσματα της συνόδου που είχε προηγηθεί στην Ελβετία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά την κηδεία του εκλειπώντα νότατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενέι, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου. Νωρίτερο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκαμε λόγο για πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες. Δήλωσε ότι έγιναν πολύ καλές συναντήσεις στην Ντόχα μετά από μια αρχική διαμάχη η οποία απείλησε να επισκιάσει τις συζητήσεις. Σύμφωνα με επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων επιτρέπει στην Ισλαμική Δημοκρατία να αγοράσει άγαθα αξιοποιώντας μέρος παγωμένων πόρων της στο Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί και να τεθεί σε δημιουργία εντός της ημέρας διάβλους επικοινωνίας, ώστε να αναφέρονται και να καταγράφονται ενδεχόμενες παραβιάσεις της καταρχήν συμφωνίας. Νέα αεροπορική επίθεση κατά του Κιέβου εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 11 να τραυματιστούν. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Συντρίμια μη επανδρομένων αεροσκαφών κατέπεσαν σε 2 συνοικίες του Κιέβου. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο στο Κίεβο, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών ο γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας Νίκος Κυπριανού Σακόλας. Την είδηση έκανε γνωστή σήμερα ο όμιλος CTC με ανακοίνωσή του. Ο Νίκος Σακόλας άρχισε την επιχειρηματική του δράση από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο, ενώ παράλληλα προσέφερε σε έργα κοινής ωφέλειας και φιλανθρωπίας. Ως αναγνώριση της επιχειρηματικής του δράσης και της κοινωνικής του προσφοράς, ο Νίκος Σακόλας δέχθηκε μεγάλο αριθμό σημαντικών τιμητικών διακρίσεων σε Κύπρο και εξωτερικό. Θλίψη για το θάνατο του Νίκου Σακόλα εκφράζει με γραπτή δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφέρει ότι υπήρξε πρωτοπόρο και διακεκριμένο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, που άφησαν εξίτηλη τη σφραγίδα τους στα επιχειρηματικά δρόμενα της πατρίδας μας με έντονη δραστηριότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Προσθέτει ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρεται και στο φιλανθρωπικό έργο και την προσφορά στα κοινά του Νίκου Σακόλα και επισημαίνει ότι κληροδοτεί την κυπριακή κοινωνία σημαντικά έργα κοινής ωφελίας.

την άμεση έναρξη της κατάθρων συζήτησης τριών νομοσχεδίων που αφορούν στις επικίνδυνες οικοδομές, στις κοινόχτες οικοδομές και την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας, ζήτησε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος παρέστη σήμερα συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου που αφορά στην άρση της επικινδυνότητας κτηρίων. Σε δηλώσεις εξερχόμενος της Επιτροπής, ο Υπουργός είπε ότι η συνεδρία αποτέλεσε μια πρώτη ευκαιρία για συζήτηση με την Επιτροπή Εσωτερικών υπό τη νέα της σύνθεση, σημειώνοντας ότι εξέφρασε την ετοιμότητα του Υπουργείου του να συνεργαστεί με τη Βουλή για λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δικέλια οδηγείται εκ νέου σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών 8 και 10 ετών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε χθες ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ανακοίνωση η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων αναφέρει ότι οι έρευνες για το τραγικό θάνατο των δύο παιδιών σε αυτοκίνητο συνεχίζονται και ότι δεν είναι σε θέση στο παρόν στάδιο να σχολιάσει τις συνθήκες ή την αιτία θανάτου. Σημειώνει ότι η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η αστυνομία αργά χθες το απόγευμα προχώρησε σε ανακοίνωση σε σχέση με την απόπειρα γυναικοκτονίας που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λεμεσό από μέλος της δύναμης, ο οποίος ακολούθως έθεσε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό και αναφέρει ότι οι σκέψεις της βρίσκονται με τη γυναίκα που δίνει μάχη για τη ζωή και με την οικογένειά της. Διαβεβαιώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη και εντελεχή ποινική διερεύνηση και ως εκ τούτου οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί των πραγματικών περιστατικών ή των συνθήκων κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το συγκεκριμένο έγκλημα θα ήταν προώρη και ενδέχεται να επηρεάσει τη διερεύνηση. Για τον λόγο αυτό, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αστυνομία δεν θα προβεί σε οποιοδήποτε περαιτέρω σχολιασμό μέχρι την ολοκλήρωση των ανακριτικών ενεργειών. Επίσης σημειώνει ότι με αφορμή κάποιες δημόσιες αναφορές που έγιναν, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσει ότι δεν αφήνει ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία και την ευημερία των μελών της δύναμης στην τύχη τους. Αναφέρεται στον θεσμοθετημένο κλάδο στήριξης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και στις διαδικασίες που υπάρχουν. Σε επαόριστον απεργία κατέρχονται οι βοθροκαθαριστές επαρχίας Λεμεσού. Οι επαγγελματίες του κλάδου διαμαρτύρονται για τα χρόνια προβλήματα στη διαχείριση και την απόρριψη των λιμάτων. Αυτή την ώρα πραγματοποιούν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Εκπρόσωπος του κλάδου, ο Στέλιος Γερασίμου, ανέφερε ότι από το 2018, όταν δημιουργήθηκε ο βιολογικός σταθμός στο Βατή, υπάρχουν συνεχή προβλήματα σχετικά με την απόρριψη των λιμάτων. Σημείωσε ότι σε εβδομαδιαία βάση οι ανάγκες αφορούν στην απόρριψη 3.500 κυβικών μέτρων λιμάτου, ενώ ο σταθμός στο Βατή μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο 1.400 κυβικά μέτρα. Ως εκ τούτου πρόσθεσε, δεν καλύπτονται οι ανάγκες της επαρχίας Λεμεσού.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς θα απασχολήσουν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Ο βουλευτής του ΔΣ και μέλος Επιτροπής Χαραλαμπος Πάζαρος χαρακτήρισε πολύ ανησυχητική την εικόνα που παρουσιάζει το έργο, τονίζοντας πως για τους επηρεαζόμενους αυτό που έχει σημασία είναι η ταλαιπωρία που υφίστανται για σχεδόν 2 χρόνια. Ο κ. Πάζαρος υπενθύμισε ότι το έργο με βάστα συμβόλαια θα έπρεπε να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2026. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν είναι το μοναδικό δημόσιο έργο που παρουσιάζει στασιμότητα. Έχει συσταθεί και επίσημα πλέον η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου και αρχίζει επαφές με αρμόδια υπουργεία, κοινοβουλευτικές επιτροπές και κόμματα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αντιδημάρχων, Ανδρέας Διονυσίου, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι την περασμένη Παρασκευή συνεδρίασε η Επιτροπή της Ένωσης Αντιδημάρχων και καθόρισε τις κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα προκειμένου να προωθήσουν τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αντιδημάρχων, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα, όπως είπε, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους. Στην υφιστάμενη νομοθεσία, είπε ο κ. Διονυσίου, οι αντιδήμαρχοι δεν έχουν κανένα ρόλο και καμιά εξουσία. Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων με τη θέσπιση ενός συστήματος τακτικής επιθεώρησης κτηρίων, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ Ανδρέας Θεοδότου με αφορμή τη νέα πτώση μπαλκονιών σε πολυκατοικία στη Λεμεσό. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Θεοδότου ανέφερε ότι ένας μεγάλος αριθμός γερασμένων κτηρίων σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν πριν το 1994, που δεν υπήρχαν σχετικοί κανονισμοί και προδιαγραφές για τη στατικότητά τους. Το μεγάλο πρόβλημα συνέχισε είναι ότι πολλά από αυτά τα κτίρια δεν συντηρούνται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ τόνισε την ανάγκη της τακτικής επιθεώρησης των κτιρίων. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν το θέμα και με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος, όπως ανέφερε, θεωρεί ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί το μέτρο της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων MOT, θα πρέπει παράλληλα να ψηφιστεί και η νομοθεσία που αφορά τις κοινόκτητες οικοδομές, που είναι μια νέα νομοθεσία. Στην αύξηση του κόστου της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποδίδει τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στην Κύπρο ο οικονομολόγος Στάσος Γιασεμίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι αυτή η αύξηση του πληθωρισμού δεν πλήττει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, διότι μειώνει τη ζήτηση. Από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι η Κύπρος είναι πλέον στις χώρες με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών μηνιαίως, αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,8%, ενώ στην Κύπρο είναι στο 4%. Ο κ. Γιασεμίδης εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να μειωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Κυβερνητικοί παράγοντες και ο Υφυπουργός Τουρισμού παρουσιάζουν παραπλανητική εικόνα για τις επιπτώσεις που είχε ο πόλεμος στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Λοϊζίδης χαρακτήρισε λάθος να γίνεται σύγκριση των αφίξεων του Μαΐου ή του Ιουνίου του 2026 με το 2023, τονίζοντας πως για την Πάφο αυτούς τους δύο μήνες για τα ξενοδοχεία η μείωση κυμαίνεται στο 20 με 25% ενώ το Μάρτιο και Απρίλιο ξεπερνούσε το 35%. Πρόεδρος τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων ανέφερε ότι μειωμένες θα είναι οι πληρότητες ακόμη και τον Ιούλιο, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες κρατήσεις ούτε για τους επόμενους δύο μήνες. Το πλέον ανησυχητικό, τόνισε, είναι πως ακόμη και οι κρατήσεις για το 2027 είναι πολύ μειωμένες συγκριτικά με στοιχεία που υπήρχαν την ίδια περίοδο του περασμένου χρόνου. Συνεργεία του Δήμου Πάφου προχώρησαν τις τελευταίες μέρες εκτεταμένες εργασίες καθαριότητας και απομάκρυνσης παράνομων πινακίδων από διάφορα σημεία της πόλης. Η εκστρατεία κάλυψε το ιστορικό κέντρο αλλά και την τουριστική περιοχή. Ταυτόχρονα καθαρίστηκαν με μηχανήματα πίεσης πεζόδρομοι με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και τη λειτουργικότητα της πόλης. Τα συνεργεία απομάκρυναν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και άλλα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους. Πέντε μεγάλα έργα συνολικού κόστους 9 εκατομμυρίων βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Ιεροκηπίας. Πρόκειται για τα οσμωτικά και βελτιωτικά έργα του πυρήνα, της πλατείας και της κάτω βρύσης στη Γεροσκήπου, τη βελτίωση τμήματος τηλεοφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στα Κονιά, τη διαμόρφωση και την τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου, τη δημιουργία κέντρου φροντίδας παιδιών στα Κονιά και την αποκατάσταση της κολυμπητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμπητηρίου Γεροσκήπου. Δημοσιοροκηπιάς ενημερώνει στο μεταξύ το κοινό ότι στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κτηρίου στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Μαρινούδας, το κτίριο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι δημότες που επιθυμούν να διεκπαιρεώσουν πληρωμές ή άλλες συναλλαγές με το Δήμο θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα κεντρικά ταμεία του Δήμου στο δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας. Με 5 παραγωγές από την Κύπρο, την Ισπανία, τη Λετωνία και την Ελλάδα πραγματοποιείται και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Σύμφωνα με τον Χρήστο Γεωργίου, διευθυντή του φεστιβάλ, οι παραστάσεις αρχίζουν αύριο 3 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 8 Αυγούστου. 8 από τις 12 παραστάσεις του φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 2 στο Αρχαίο Οδείο Πάφου και 2 στο Αμφιθέατρο Μακάριος ο Τρίτος στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργίου, στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου θα παρουσιαστεί στις 10 και 11 Ιουλίου η Εκάβη του Ευρυπίδη από Θέατρο της Λετωνίας.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Σταυρούλας Βαρναβίδου στην Νικολάου Νικολαίδη στον αριθμό 62 και στην πόλη Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό, σε ανατολικές και νότιο-ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμπρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου. Θα κάνουμε αρχή σήμερα στις μεσημβρινές διαδρομές με ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες από αρκετό κόσμο και δεν είναι άλλο από τους δασμούς που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα πλέον τα δέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την νομική λειτουργό του Συνδέσμου Καταναλωτών, την κυρία Βυργινία Χρήστου. Καλό μεσημέρι, κυρία Χρήστου.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
1: Από χθες έχει τεθεί αυτή η νέα πρόνοια σε εφαρμογή. Τι ακριβώς πρέπει να έχουν κατά νου όλοι όσοι προχωρούν σε αγορές από εκτός, σε αγορές εκτός Ευρώπης και κυρίως από χώρες της Ασίας?
2: Για αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι το μέτρο αυτό έχει ισχύει για 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι 1η Ιουλίου του 2028, που θα εξεταστεί εκ νέου το κατά πόσον ήταν αποτελεσματικό. Στην ουσία αυτό το μέτρο έρχεται ακριβώς όπως έχετε αναφέρει στο να επιβάλλει δασμούς σε εισαγωγές που γίνονται από πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες με αρχή τις κινέζικες πλατφόρμες και αναφέρομαι στην πλατφόρμα Demo και πλατφόρμα Shein. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και αμερικάνικες πλατφόρμες καθώς και πλατφόρμες εταιριών που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες εκτός Κίνας και Αμερικής. Και στην ουσία να τονίσουμε ότι για αγορές που πραγματοποιούνταν άνω των 170 ευρώ υπήρχαν δασμοί, υπήρχαν τέλη τα οποία πλήρωναν οι καταναλωτές και φαινόταν όταν ολοκλήρωναν την παραγγελία τους, όπου καλούνταν να καταβάλουν έναν επιπρόσθετο ποσό. Τώρα το μέτρο αυτό αφορά αγορές κάτω των 150 ευρώ. Mm-hmm. Θα είναι 3 ευρώ όχι ανά πακέτων, ούτε ανά τεμάχιων, αλλά ανά είδος προϊόντος. Δηλαδή, αν ο καταναλωτής αγοράσει, επιλέξει να αγοράσει 5 πανομοιότυπες μπλούζες και ένα ζευγάρι γυαλιά, τότε πέραν του εις αρχικής αξίας του προϊόντος θα πληρώσει επιπρόσθετα 3 ευρώ για τις 5 μπλούζες που έχει αγοράσει, γιατί είναι το ίδιο είδος και είναι πανομοιότυπων προϊόν, και 3 ευρώ για τα γυαλιά αφού αποτελούν διαφορετικών είδος.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ υπάρχει όμως και προκύπτει έναν πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι οι πλατφόρμες αυτές καταβάλουν προσπάθεια προκειμένου οι δασμοί αυτοί να καταβάλλονται απευθείας μέσω της πλατφόρμας. Δεν το είχαν πετύχει αυτόν μέχρι εχθές, με αποτέλεσμα όσοι καταναλωτές παράγγελαν μέχρι και την 1η Ιουλίου ενδεχομένως να προκύψει χρέωση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, δηλαδή όταν φτάσει στην Κύπρο το πακέτο και εκτελονιστεί, και αφότου προηγουμένως η εταιρεία καταθέσει στις αρμόδιες αρχές την αγορά που πραγματοποιήσε ο κάθε καταναλωτής με τα είδη που υπάρχουν μέσα στο πακέτο, θα γνωρίζουν εκεί οι ταχυμεταφορείς που θα μεταφέρουν το πακέτο από το τελωνείο στο σπίτι του καταναλωτή, ότι ο καταναλωτής μέσα στο κουτί του έχει 4 διαφορετικά είδη και άρα θα πρέπει να χρεωθεί του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, δηλαδή 4x3. Και θα του δίνουν εκεί, θα εκδίδεται τιμολόγιο, θα δίνεται στον καταναλωτή και ο καταναλωτής θα το πληρώνει το συγκεκριμένο τιμολόγιο.
1: Άρα αυτό ισχύει για αγορές που έγιναν και πριν την 1η Ιουλίου, ωστόσο τα πακέτα θα φτάσουν μετά την 1η Ιουλίου.
2: Ακριβώς, το ίδιο ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέχρι ότου οι ίδιες οι πλατφόρμες θα εφαρμόσουν, σωματώσουν τους δασμούς στα προϊόντα τους, η αλήθεια είναι ότι φτάνουν πολλές ανησυχίες και ερωτήματα από τους καταναλωτές κοντά μας, όπως για παράδειγμα το κατά πόσο θα συμφέρει πλέον να αγοράζουν από τις πλατφόρμες. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ήδη οι πλατφόρμες αυτές με χρόνια εμπειρία στην αγορά έχουν προχωρήσει στο να αυξάνουν τα εκπτωτικά πακέτα τα οποία δίνουν στους καταναλωτές όταν πραγματοποιούν αγορές από τις σελίδες τους. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε τελευταία και ποσοστά που αγγίζουν το 50 με 60% ενώ αντιλαμβάνεστε ότι όσο προχωρούμε σε περιόδους εκπτώσεων όπως είναι το Black Friday ή περίοδος των Χριστουγέννων τα ποσοστά θα αυξάνονται στο 90%. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα πληγεί ιδιαίτερα ο καταναλωτής από την πρακτική αυτή και ούτως ή αλλιώς αρκετές πλατφόρμες ενημερώνουν ότι θα προχωρήσουν στο να μειώσουν, είναι μαζική παραγωγή, επομένως θα προχωρήσουν στο να μειώσουν τις αρχικές τιμές των προϊόντων τους για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές και να μην νιώθουν έτσι έντονα τους δασμούς αυτούς. Παράλληλα, να τονίσουμε ότι επειδή πολλοί καταναλωτές μας ρωτούν κάτω από διάφορα προϊόντα των δύο αυτών πλατφόρμων, γίνεται αναφορά για EU Warehouse. Mm-hmm. Και μας ρωτούν τι σημαίνει EU Warehouse. EU Warehouse σημαίνει ότι, και ήταν κάτι που το τονίσαμε πάρα πολλές φορές και στη δική σας εκπομπή, όταν ξανασυζητήσαμε το θέμα, ότι οι εταιρείες αυτές έχουν συνάψει συμφωνίες και συνεργάζονται με πάρα πολλά λιμάνια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ήδη προχωρήσει στο να δημιουργήσουν αποθήκες σε χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν σωρία προϊόντων εκεί. Άρα, αν ένας καταναλωτής δει ότι το προϊόν που επιλέγει είναι EU Warehouse, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό βρίσκεται σε αποθήκη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δασμός έχει καταβληθεί από την ίδια την εταιρεία και άρα δεν θα χρεωθεί το ποσό των 3 ευρώ αν το επιλέξει το προϊόν αυτόν ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα. Άρα θα πρέπει ο καταναλωτής να είναι προσεκτικός και να ελέγχει αν και εφόσον το προϊόν είναι σε αποθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι.
2: Μάλιστα, και εδώ η μεγάλη μας ανησυχία είναι σε σχέση, θεωρούμε, είναι μια εκτίμηση η οποία φυσικά δεν είναι και απομακρυσμένο σενάριο με όλα αυτά που βιώνουμε με απάτες. Είτε διαδικτυακές είτε με φυσική παρουσία προσώπου στα σπίτια των καταναλωτών. Υπάρχει και καλούμε τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Δεν θα λάβει όσοι έχουν παραγγείλει πριν από πρώτη εβδόμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουν μήνυμα στο κινητό τους από τις πλατφόρμες αυτές που να τους λένε ορίστε ο σύνδεσμος και πλήρωσε των δασμών αυτών. Mm-hmm. Άρα, αν λάβουν τέτοιον μήνυμα, καλό είναι να επικοινωνήσουν αμέσως με το τμήμα Τελωνίου. Η καταβολή του ποσού θα γίνει στην Κύπρο και όχι στο εξωτερικό, το ξεκαθαρίσουμε. Η άλλη μεγάλη μας ανησυχία είναι ότι όταν φτάνει ο ταχυμεταφορέας στο σπίτι μας για να μας μεταφέρει το πακέτο μας, τότε εκεί θα πρέπει να μας δώσει τιμολόγιο στο οποίο να αναγράφεται το ποσό που θα καταβάλουμε. Όπως και αν παραλάβουμε το πακέτο μας από το ταχυδρομείο, πρέπει να μας δοθεί το σχετικό τιμολόγιο για να ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε το τάδε ποσό και να λάβουμε και απόδειξη. Mm-hmm. Το πρόβλημα προκύπτει τώρα με τις πλατφόρμες που θα ενταχθούν σε αυτόν τον μέτρο και συνεργάζονται με εταιρείες όπου διατηρούν θηρίδες που τοποθετούν μέσα τα προϊόντα και πηγαίνει ο καταναλωτής και τα αγοράζει. Και τα παίρνει, απολογούμε. Ναι. Μπορεί να πάει, λειτουργούν 24 ώρων και μπορεί να πάει ανα πάσα στιγμή να πάρει το πακέτο του. Και το ερώτημα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις πώς θα καταβάλλεται ο δασμός σε αγορές που πραγματοποιήθηκαν εκ των προτέρων. Αν ο καταναλωτής λάβει μήνυμα, θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε αν το μήνυμα αυτόν προέρχεται από την εταιρεία.
1: Αν είναι πραγματικό ή αν είναι ένα μήνυμα απάτης, τα οποία μάλιστα.
2: Ακριβώς. Και σίγουρα θα το εκμεταλλευτούν πάρα μα πάρα πολύ επειδή αυτόν το οποίο συμβαίνει. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο σε τέτοιες περιπτώσεις επικοινωνεί αμέσως με τις πλατφόρμες, ανταποκρίνονται άμεσα και αυτή είναι η δέσμευσή τους mm-hmm. για να επιβεβαιώσουν αν όντως προκύπτει από τους ίδιους το μήνυμα των συγκεκριμένων. Επικοινωνούν παράλληλα με το Τελωνείο σε περίπτωση που προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα για να βεβαιώσουν το μήνυμα το οποίο έχουν λάβει, όπως και με την εταιρεία που συνεργάζεται με τις πλατφόρμες αυτές για να επιβεβαιωθεί ότι όντως το τιμολόγιο ή το μήνυμα που έχει παραλυφθεί έρχεται από την εταιρεία και δεν έρχεται από τρίτους που είναι η επιτίδη, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Και οπωσδήποτε δεν πληρώνουν οτιδήποτε αν δεν παραλάβουν φυσικά και το πακέτο, γιατί μπορεί να δούμε και τέτοια περιστατικά να συμβαίνουν. Προπληρώστε και θα μεταφέρω το πακέτο. Ενδεχομένως να τα δούμε όλα αυτά. Όλοι λοιπόν θα κληθούν να καταβάλουν τις επιπλέον χρεώσεις, οι οποίες έχουν μπει σε εφαρμογή από χθες. 3 ευρώ ανά είδος, το ξεκαθαρίσατε και αυτό και δώσατε και το παράδειγμα. Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι είναι μόνο η αρχή τα 3 ευρώ. Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ότι σε μελλοντικό στάδιο θα επιβληθούν επιπρόσθετες χρεώσεις προς τους καταναλωτές, γιατί είναι όλα αυτά τα οποία φωνάζαμε τόσων καιρών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να δει την ουσία και το πρόβλημα, η μοναδική της έγνοια είναι πώς να βάλει τον καταναλωτή να πληρώνει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Γιατί να τονίσουμε ότι το μέτρο αυτών λήφθηκε και υιοθετήθηκε μετά από αντίδραση των επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαφωνούσαν με το γεγονός ότι αγοράζουν μαζικά οι καταναλωτές από τρίτες χώρες, ενώ μειώνεται η εγχώρια αγορά και το εμπόριο σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα που εισάγονται παραβιάζουν ευρωπαϊκούς κανόνες και οδηγίες. Mm-hmm. Και τα τονίσαμε επανελειμμένα. Τα παιχνίδια δεν έχουν τη σήμανση CE, τα καλλιντικά δεν έχουν τα συστατικά παρασκευής τους, τα ρούχα έχουν ουσίες απαγορευμένες ή έχουν δοσολογία ανυπερβολική που παραβιάζεται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά έρχονται σε χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει τις επιχειρήσεις αυτών, γιατί οι ίδιες δεν μπορούν να φέρνουν ανεξέλεκτα προϊόντα και θα τους επιβληθεί πρόστιμο. Mm-hmm. Αλλά ο καταναλωτής μπορεί να αγοράζει αυτά τα προϊόντα από τις πλατφόρμες.
1: Βεβαίως, με δική του ευθύνη.
2: Ακριβώς. Επομένως, καλό είναι να προβληματιστούμε περισσότερο για αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Και ευελπιστούμε ότι μέλημα, το ταχυτικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι περισσότερο να ενισχύσει την ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών, παρά να σκεφτόμαστε τρόπους και λύσεις για να χρεώσουμε τους καταναλωτές.
1: Αυτά τα, αυτό το επιπλέον ποσό των 3 ευρώ ανά είδος, πού θα καταλήγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Αυτό το οποίο έχουμε εντοπίσει είναι ότι το 75% του ποσού το οποίο θα συγκεντρώνεται θα μπαίνει μέσα στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% στα κράτη-μέλη. Και μιλούμε για δισεκατομμύρια, γιατί δύο αυτές πλατφόρμες, κάθε μία από αυτές τις πλατφόρμες, τουλάχιστον για το 2024, είχε κέρδη που υπέρβαιναν το 1 δις και θεωρητικά θα αυξάνονταν τα κέρδη τους. Μάλιστα. Λόγω των μαζικών αγορών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές από όλες τις χώρες ανεξαιρέτως.
1: Μάλιστα, μιλάμε για τεράστια ποσά.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, να πούμε σε όλους, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο ή αν έχουμε καλύψει πλήρως το θέμα, κυρία Χρήστου.
2: Το έχουμε εγκαλύψει. Καλούμε για ακόμα μια φορά τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στα μηνύματα τα οποία λαμβάνουν. Παρατηρείται και καταγράφεται έξαρση περιστατικών που αφορούν
1: απάτες.
2: Και σίγουρα θα είναι η περίπτωση αυτή του Ντέμου και του Σέιν, θα είναι μια περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί από τους επιτίδιους για να αποσπάσουν χρήματα από τους καταναλωτές. Άρα επικοινωνούμε με τις εταιρείες προτού πατήσουμε οποιοδήποτε σύνδεσμο και πληρώσουμε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
1: Βεβαίως. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό
2: εγώ
1: μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Με σημερινές διαδρομές πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Χρήστο Πιερή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας. Χθες είχαμε την διαδικασία κατανομής των νεοσυλλέκτων σε κλάδους, όπλα, σώματα και μονάδες εθνικής φρουράς. Έχουν αρχίσει πυρετώδεις προετοιμασίες για την κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλητών. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιερή.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας. Είναι όλες οι διαδικασίες έτοιμες όμως, πέραν από την επιρροσόφωση όπως είπατε. Είμαστε πολύ έτοιμοι και φέτος με αποδεκτή τη νέα ΕΣΟ που θα καταταγεί την άλλη εβδομάδα. Χθες, όπως είπατε, έγινε η διαδικασία της επιλογής, δηλαδή παρουσία του Υπουργού Άμυνας και μελών της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής. Επεξηγήθηκε ακριβώς το λογισμικό και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και ο Υπουργός Άμυνας απλά έκανε την εκκίνηση της διαδικασίας στο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι μια διαδικασία καθαρά διάβλητη. Ο υπολογιστής λαμβάνει υπόψη του μόνο δεδομένα τα οποία έχουν καταθυρωθεί μέσα στο σύστημα που είναι από αυτά που δώσαν οι νεαροί κατά τη διαδικασία επιλογής. Δηλαδή έχουν μπει μέσα τα κριτήρια των μορίων, τυχόν κοινωνικά προβλήματα δηλαδή που έχουν τα παιδιά, ο τόπος καταγωγής, ο τόπος συμφερόντων και επιθυμίας φρουρά, καθώς και το όπλο σώμα που θέλουν να υπηρετήσουν. Αυτά όλα θα συνυπολογίσει το σύστημα μαζί με τον τελικό αριθμό κλήρου τον οποίο έχουν παραλάβει ήδη με την υποβολή της ηλεκτρονικής κατάταξης και ξέρουν αυτόν τον αριθμό κλήρου οι νεαροί, και θα βγει η τοποθέτηση όλων των στρατιωτών από το σύστημα. Επειδή αρκετοί παίρνουν τηλέφωνα και ρωτούν, μπορείς να μας πεις μια και τώρα έτρεξε το σύστημα που πάει, είναι κλειδωμένο το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα ξεκλειδώνεται στη διαδικασία που θα δώσουμε το φύλλο πορείας. Έχουμε φτιάξει δηλαδή, ας το πούμε, μια δικλίδα ασφαλείας. Ο πρώτος που θα μάθει πού είναι τοποθετημένος είναι ο ίδιος ο στρατιώτης όταν θα περάσει τη διαδικασία κατάταξης και θα πάει στο πρώτο γραφείο εκεί πέρα του κέντρου κατάταξης, είτε Λεμεσό, είτε Λευκοσία, είτε Πάφο, είτε Λάρνακα, και θα παραλάβει το φύλλο πορείας. Θα διαβάσει στο φύλλο πορείας για πρώτη φορά ο ίδιος σε ποια μονάδα θα έχει τοποθετηθεί.
2: Μάλιστα. Άρα όλα είναι έτοιμα, όλα είναι, αν μπορούμε να το πούμε, καθορισμένα. Δεν είναι προς το παρόν ανακοινώσιμα. Θα τα γνωρίζουν την ώρα της κατάταξης, τη μέρα της κατάταξης, οι ίδιοι νεοσύλλεκτοι για το πού θα πάνε και σε ποιο, και την περιοχή αλλά και το σώμα στο οποίο θα υπηρετήσουν.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και να πάρω και την τελευταία λέξη, το ανακοινώσιμα, να πω ότι κάναμε μια ανακοίνωση σήμερα για τις υποχρεώσεις που έχουν οι νεαροί από εβδομάδας. Να πούμε ότι η διαδικασία της κατάστασης θα ξεκινήσει από τις 6 μέχρι τις 10 Ιουλίου, ενώ για τα παιδιά που θα πάνε στο Camp Bafu, το Camp Bafu θα λειτουργήσει μόνο 9 και 10 Ιουλίου. Δεν θα έχουμε κατάταξη 6, 7 και 8 στην Bafu. Θα δουλέψει μόνο 2 μέρες που είναι πιο μικρής αριθμός των στρατεύσιμων εκεί πέρα. Και έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση που εντάχει να πω ότι τι πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά.
2: Ναι,
3: πρέπει να έχουν
2: καλό
3: το δελτίο ταυτότητας, να έχουν το οποίο και ψηφιακό δεν μας πειράζει, ή αν έχουν το ψηφιακό πολίτη μπορούμε, είναι αρκετό. Το σημείο απρόσκλησης, το οποίο είναι ηλεκτρονικό, αν το έχουν τυπωμένο ή αν δεν το έχουν, δεν μας

0: πειράζει αφού θα φαίνεται μέσα στο, είναι στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Ιατρική βεβαίωση, αν τυχόν τα παιδιά παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή και, την έχουν, και θα την έχουν μαζί του, οπότε είναι καλό να την έχουν συνέχεια αυτή την ιατρική βεβαίωση μαζί του. Τυχόν άλλε ιατρικέ μοματεύσει ή εκθέσει οι οποίε εκκρεμεί στο να βγει η ικανότητά του από την προηγούμενη υγειονομική εξάσταση που κάνανε πριν ένα μήνα. Την βεβαίωση του τραπεζικού λογαριασμού, αν δεν τον έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όπως και την βεβαίωση της εμβολιαστικής κατάστασης, αν δεν την έχουν βάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα. Τα άλλα όλοι δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πάρουν. Τα είδη τα οποία έχουν παραλάβει δεν χρειάζεται, δεν το τονίζω, δεν χρειάζεται να τα πάρουν αύριο, γιατί θα πάρουν αυθημερώδη ανεκτέρευση για την μονάδα. Αλλά αν κάποια από τα είδη είναι λάθος σε μέγεθος, όταν πήγαν στο σπίτι, διαπιστώσαν ότι τελικά ήταν λάθος επιλογή του μεγέθους που πήραν, να τα έχουν μαζί τους, διότι στο ίδιο σημείο γίνεται και η χορήγηση των υλικών, να αλλάξουν αυτό το συγκεκριμένο είδος το οποίο δεν ικανοποιεί το μέγεθος που θέλουν. Yes. Αν παράδειγμα μια στολή τελικά τις στολές τις πήραν σε μέγεθος medium και ήθελαν, large, να τις πάρουν μαζί τους τις τρεις στολές και να τις αλλάξουν εκεί πέρα επί τόπου. Λέω, ας πούμε, αν χρειάζεται. Ή, ξέρω εγώ, τα αθλητικά οι φόρμες ή κάτι άλλο που δεν τους που έχει κάποιο πρόβλημα. Τα άλλα όλα θα τα πάρουν την επόμενη μέρα της κατάταξης, μετά που θα πάρουν την ανοιχτέρευση, δηλαδή την ημερομηνία της παρουσίασης, θα πάρουν το φύλλο πορείας. Στη μονάδα που θα πάνε θα πρέπει να πάρουν όλα ανεξάρτητα τα είδη που έχουν χρεωθεί.
1: Άρα είναι πολύ καλό αυτό που το επισημαίνετε. Την πρώτη μέρα παρουσίασης δεν χρειάζεται να φορτωθούν όλα αυτά τα πράγματα και να τα μεταφέρουν μαζί τους. Μόνο αν θέλουν να κάνουν αλλαγές σε κάποιες στολές. Όλα τα υπόλοιπα την επόμενη
0: στολή,
1: μέρα.
0: Πρέπει να είναι με πλήρη στολή, διότι την πρώτη μέρα βγάζουμε και τη φωτογραφία για την ταυτότητα και τους θέλουμε να είναι με τη στολή τους κανονικά. Mm-hmm. Οπότε θα φοράνε τη στολή κανονικά την παραλλαγή, αλλά δεν θα έχουν τα υπόλοιπα είδη μαζί τους.
1: Μάλιστα. Δεν θα έρθουν λοιπόν με πολιτική περιβολή, θα έρθουν με στολή στρατιωτική, χωρίς να κουβαλούν μαζί τους οτιδήποτε άλλο. Θα γίνει η κατάταξη και θα φύγουν αμέσως.
0: Για νυχτέρευση, ναι, για νυχτέρευση. Και όσοι υπηρετούν στην ίδια επαρχία, οφείλουν από μόνοι τους να μεταβούν εκεί πέρα. Αλλά τα παιδιά, ιδιαίτερα από Λεμεσό και Πάφο, τα οποία θα υπηρετούν εκτός φρουράς, αλλά και τα παιδιά από Λευκοσία που, παράδειγμα, θα υπηρετήσουν στο Σταυροβούνι ως καταδρομή, θα τους ενημερώσει το τελευταίο συνεργείο της κατάταξης αν επιθυμούν λεωφορείο και από πού θα το παραλάβουν, για να τους μεταφέρει την επόμενη το πρωί στη μονάδα, χωρίς να ταλαιπωρήσουμε κανένα γονιό. Θα χρησιμοποιήσουμε το σχέδιο δωρεάν διακίνησης εθνοκτηρών που έχουμε, για να μεταφερθούν όλοι στην καινούργια τους μονάδα.
1: Άρα στις 9 του Ιούλη τα παιδιά που θα πάνε για κατάταξη στην Αναρίτα και θα γνωρίζουν ότι την επόμενη μέρα στις 10 θα πρέπει να βρίσκονται, για παράδειγμα, στο Μαθιάτι, εκεί πάνε τα περισσότερα από την Πάφο.
0: Όπως τα λέτε, ναι, η εμπειρία σας είναι σωστή. Ναι.
1: Να ξέρουν ότι θα υπάρχει λεωφορείο.
0: Από πού θα πάρουν το λεωφορείο την επόμενη στις 10 το πρωί, 10 ημερομηνία εννοώ, το πρωί στις 10, από που και αυτά που θα παρουσιαστούν στις 10, πότε θα παραλάβουν το λεωφορείο, αν θα είναι την επόμενη, επειδή είναι Παρασκευή, αν θα είναι το Σαββατοκυριακό, αν είναι Δευτέρα ή αν θα είναι το Σάββατο, αυτό δεν το γνωρίζω τώρα να σας το πω, μάλλον θα είναι τη Δευτέρα, αλλά να τους ενημερώσουν τα παιδιά να ξέρουν πώς θα κινηθούν και πού θα πάνε.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα λέμε αυτά και να ενημερώνονται και τα παιδιά και οι γονείς τους, για να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη η διαδικασία. Για όσους τυχόν δεν έχουν κάνει ηλεκτρονικά όλες αυτές τις διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν μέχρι τώρα και θα έρθουν για παράδειγμα στις 9 του μήνα για κατάταξη στο ΚΕΝ Αναρίτας, ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, κύριε Πιέρη?
0: Η διαδικασία δεν αλλάζει. Απλά έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους και τους έχουμε αποστείλει είτε ταχυδρομικός είτε διαχειρός το σημείωμα κατάταξης. Mm. Άρα έχουν σημείωμα κατάταξης. Το μικρό πρόβλημα που ίσως θα αντιμετωπίσουν οι νεαροί, αλλά όχι εμείς, είναι αυτοί που δεν έχουν παραλάβει, δεν έχουν πάει για την υγειονομική εξέταση και παραλαβή των ειδών, που είναι πολύ λίγος αριθμός, που θα πρέπει μετά την υγειονομική εξέταση να πάνε να παραλάβουν τα ρούχα, να πάρουν μία από τις στολές να τις φορέσουν, να κάνουν τη διαδικασία της φωτογράφησης και ακολούθως να πάρουν το φύλλο πολλές για τη μονάδα. Και τα ρούχα τους, αντιλαμβάνεστε, οι άλλοι τα έχουν δοκιμάσει, τα έχουν πλύνει. Αυτά, αυτοί που θα τα πάρουν αύριο, δεν θα είναι με τη στιγμή δακάτια, αλλά θα έχουν το χρόνο έστω τις επόμενες ώρες μέχρι να πάνε την επόμενη στη μονάδα, να τρέξουν, να τα πλύνουν, να τα τακτοποιήσουν μέχρι να πάνε την επόμενη μέρα στη μονάδα. Γι' αυτό πολύ νωρίς εμείς κάνουμε αυτή τη διαδικασία της χορήγησης των ειδών, αλλά και της υγειονομικής εξέτασης για να γνωρίσουν από πριν τα παιδιά και ποια σωματική κατανότητα είναι, αλλά και να έχουν παραλάβει όλα τα ρούχα τα ήδη που χρειάζονται.
1: Πώς υπολογίζετε ότι θα είναι οι νεοσύλλεκτοι οι οποίοι θα καταταγούν?
0: Δεν αναφέρουμε ποτέ για γνώριους λόγους ακριβή αριθμό. Απλά θα πω ότι αγγίζουμε πάλι τις 3.000 κάτι που περιμένουμε να έρθουν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και εσάς και καλή συνέχεια στους νεαρούς μας.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: 9 και 10 Ιουλίου λοιπόν η κατάταξη στο ΚΕΝ Πάφου. Αρχίζει από τις 6, από τη Δευτέρα, η κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλητών. Στην Πάφο θα έχουμε δύο μόνο μέρες, 9 και 10 Ιουλίου, όπως ακούσαμε μόλις τώρα από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας, τον κύριο Χρήστο Πιερή. Με την στρατιωτική σχολή να πάνε, με τη στρατιωτική στολή να πάνε οι νεοσύλλεκτοι στο ΚΕΝ, το ακούσαμε, δεν είναι υποχρεωτικό και δεν πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους όλο το ρουχισμό που έχουν πάρει, εκτός και αν θέλουν να κάνουν αλλαγή σε στολές ή στις αθλητικές φόρμες. Θα πάρουν την ίδια μέρα διανυκτέρευση και την επόμενη μέρα, όπως ακούσαμε από τον κύριο Πιερή, θα πρέπει να παρουσιαστούν στις μονάδες. Θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς και με λεωφορεία για τους παφίτες που συνήθως υπηρετούν σε μονάδες εκτός Πάφου.

0: Με σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος και από την κατάταξη των νεοσυλλέκτων επιστρέφουμε στα δικά μας εδώ στην Πάφο, τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς της τοπικής αρχής για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό της πόλης. Τις τελευταίες μέρες τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου της Πάφου εργάζονται πυρετοδός τόσο στην τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου όσο και στην υπόλοιπη πόλη για να καθαρίσουν και να απομακρύνουν παράνομες πινακίδες και λοιπά από διάφορες περιοχές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Αντώνη Χριστοδούλου, είναι και στην Επιτροπή Υγείας Καθαριότητας του Δήμου της Πάφου, ο κύριος Χριστοδούλου, και αν δεν κάνω λάθος είναι και ο αντιπρόεδρος συγκεκριμένης επιτροπής. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου.
1: Αντί μου, κυρία Άννα, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Προτού αναπτύξουμε το σημερινή μας συζήτηση, επί ευκαιρίας, επειδή σας άκουγα, θέλω να ευχηθώ δημόσια σε όλους τους νοσηλεκτούς να έχουν μια πάρα πολύ όμορφη επικοδομητική στρατιωτική θητεία.
0: Καλή θητεία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, τα οποία 9 και 10 του μήνα, τουλάχιστον οι παφίτες, θα περάσουν τις πύλες της Εθνικής Φρουράς. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει
1: έτσι ακριβώς,
0: η κατάταξη.
1: Έτσι ακριβώς. Αγαπητέ μου Γιάννα, σήμερα θα καλύψουμε, έχει καιρό να μιλήσουμε, αλλά θα καλύψουμε έτσι αρκετά θέματα. Θα ξεκινήσουμε λίγο από την τρέχουσα εικόνα, ναι, σε θέματα που αφορά την καθαριότητα του Δήμου Πάφου. Να πούμε ότι ως Δήμος η καθαριότητα αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα μας.
0: Είναι ψηλά στις προτεραιότητες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Τα συνεργεία του Δήμου μας έχουν πραγματοποιήσει και πραγματοποιούν εκτεταμένες εργασίες τόσο καθαρισμού αλλά και πλησίματος πεζοδρομίων, δημόσιων χώρων όπως το ιστορικό κέντρο, της περιοχής του Παζαριού Πάνω και της ευρύτερης περιοχής εκεί της εκκλησίας του πρόσφατα του Αποστόλου Παύλου. Πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα μέσα από τις καθαριότητες πραγματοποιούνται και έλεγχοι για την απομάκρυση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και διάφορων αντικειμένων που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια και δημόσιους χώρους.
0: Έχουν απομακρυνθεί παράνομες πινακίδες?
1: Έχουν και συνεχίζουμε τους έλεγχους έτσι ώστε η πόλη μας να διατηρείται σε έναν πάρα πολύ ποιοτικό επίπεδο. Πρέπει να πούμε όμως ότι να ρυθμίσουμε έτσι λίγο τις δράσεις. Mm-hmm. Πρόσφατα έχουν ξεκινήσει και είναι σε συνέχεια οι εργασίες για τη δημιουργία της αντιπυρικής ζώνης κατά το μήκος του ποταμού και στον κυκλικό κόβο των Κομιών μέχρι τον κυκλικό κόβο του Παθιακού.
0: Στα σύνορα μεταξύ Πάφου Γεροσκήπου.
1: Έτσι ακριβώς, όπου εκεί προχωρήσαμε και με την αγορά υπηρεσιών δύο επιστηροφόρων οχημάτων λόγω και της ιδιαιτερότητας του εδάφους. Οι εργασίες τούτες πρέπει να αναφέρουμε ότι θα διαρκέσουν περίπου μέχρι και το τέλος του Ιούλη και θα έχουν επέκταση μέχρι τα σύνορα του Μέσα Χωρίου και της περιοχής εκεί στο Λίγιο Αγίου Νεοφύτου και πρόκειται για εργασίες οι οποίες αφορούν την πρόληψη εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Δηλαδή θα καθαριστούν εκεί η άγρια βλάστηση, τα καλάμια, τα βάτα και τα λοιπά που υπάρχουν
1: ακριβώς
0: στην περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι είχαμε προχωρήσει και στην περιοχή του, εκεί που είναι των υπηαγωγείων του Αναπαργού. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές εργασίες αποκατάστασης αλλά και αναβάθμισης, όπως η αποψήρωση της άγριας βλάστησης. Είχαμε τον καθαρισμό κάποιων κοινόχρηστων χώρων και κλαδέματα δέντρων που είχαν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς συντήρηση. Ενώ προσφάτως είχαμε και τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί εκεί στην περιοχή της Κάτω Πάφου που είναι η περιοχή Ψαροχώριν της Μήνος κοντά στον Τζαμί. Πρέπει να αναφέρουμε όμως και λίγο τα μετέπειτα βήματα μας, δηλαδή τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό για το καλοκαίρι. Η Πάφος παραδοσιακά κατακλείζεται από πολλούς τουρίστες και λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας το πρόγραμμα ιδιαίτερα του δοκαθαρισμού έχει ενισχυθεί σημαντικά.
0: Θα αλλάξει το πρόγραμμα εν ώψη καλοκαιριού, δηλαδή και για την αποκομιδή των σκυβάλων ή οτιδήποτε θα έχουν αλλαγές.
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι για χρόνια των συνεργείων των οδοκαθαριστών αριθμούσε περίπου 10 άτομα και σήμερα βρισκόμαστε στα 18 και επιπρόσθετα έχουμε καθημερινά βάλει στο πρόγραμμα 3 απογευματινούς οδοκαθαριστές για να παραμένει η πόλη καθαρή και λειτουργική τόσο στους κατοίκους της πόλης αλλά και στους επισκέπτες. Στο σημείο αυτό, επειδή βλέπουμε καθημερινά, και περπατάμε τις γειτονιές, πρέπει να πούμε και κάτι στενάχωρο που παρατηρείται έντονα και αυτό είναι η ανεξέλεκτη απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων και αντικειμένων σε διάφορες γειτονιές μέσα στην πόλη μας. Ενώ την ίδια ώρα μπορεί οποιοδήποτε να μεταφέρει αυτά τα αντικείμενα στο πράσινο σημείο, σε έναν σημείο ο οποίο είναι σε κεντρικό σημείο, πρέπει να πούμε, στην πόλη μας, εν τούτης συνεχίζουν να τα αφήνουν στα πεζοδρόμια και ο Δήμος, τόσο και η υπηρεσία του, η Επιτροπή της Υγείας, μελετά τρόπους τους οποίους θα πρέπει να δώσουμε λύσεις στο πρόγραμμα. Δεν θα σας κρύψω ότι μελετούμε και το μοντέλο που εφαρμόζεται στο Δήμο Στροβόλου.
0: Το οποίο τι λέει?
1: Το μοντέλο αυτό, αγαπητή μου Γιάννα, είναι μια πλατφόρμα την οποία οι δημότες θα μπορούν να επισκεφτούν διαδικτυακά, να αναφέρουν συγκεκριμένα τα αγκώδη τεμάχια που θα τα συνοψίσουν σε συγκεκριμένο χώρο. Θα υπάρχει μια καταβολή συγκεκριμένου ποσού και στη συνέχεια ο Δήμος, αφού έχει την ενημέρωση, θα περάσει με ειδικό όχημα να τα μεταφέρει στο πράσινο σημείο.
0: Μάλιστα. Είναι μια λύση.
1: Ναι. Επίσης, πρέπει να πούμε για την εκστρατεία που τρέχει από την υγειονομική υπηρεσία του Δήμου. Αυτήν την περίοδο διεξάγονται έλεγχοι για την έκδοση υγειονομικών βεβαιώσεων από την υγειονομική υπηρεσία. Και παράλληλα, οι λειτουργοί μας ελέγχουν κατά πόσον εφαρμόζεται η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο από εστιατόρια, καφετέριες και διάφορες άλλες επιχειρήσεις εστίασης με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και της εικόνας της πόλης. Άρα βλέπετε την σημασία που έχουμε επιδείξει για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά ευρύτερα τις καθαριότητες της πόλης μας και των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου.
0: Κρατάω αυτό που μας είπατε, ότι τα συνεργεία προχωρούν αυτή την περίοδο και καθαρίζουν πεζοδρόμια, πεζόδρομους, κλαδεύουν, απομακρύνουν διαφημιστικές πινακίδες, απομακρύνουν ογκώδη αντικείμενα από όλη την πόλη, όχι μόνο από το κέντρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, γιατί έτσι ακούμε ακριβώς συχνά παράπονα ότι επικεντρώνεται η προσοχή στο κέντρο και στην Κάτω Πάφο και σε άλλες περιοχές υπάρχει μια παραμέληση.
1: Όσον αφορά τα ογκώδη, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί και η κατάλληλη κουλτούρα. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν ηλικιωμένα άτομα τα οποία να μην έχουν τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα να μεταφέρουν αυτά τα αντικείμενα, αλλά την ίδια ώρα θεωρώ απαράδεκτο να μην μπαίνει κάποιος στον κόπο που τη στιγμή που δημιουργήθηκαν τα πράσινα σημεία και είναι σε πολύ κεντρικό σημείο στην πόλη μας, να μπαίνουν στον κόπο να τα μεταφέρουν.
0: Μην το λέτε για τους ηλικιωμένους. Έχουμε αρκετούς ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν πολύ καλή, έτσι, περιβαλλοντική συνείδηση. Και έχω...
1: Απλά το είχα πει όσο ευάλωτη ομάδα. Αν σε, σε
0: ναι, μπορεί να είναι ευάλωτη, όμως έχουμε δει πολλές φορές να λένε στα παιδιά, σε οικείους, έχω το τάδε αντικείμενο να το μεταφέρεις στο πράσινο σημείο. Και το έχουμε δει αυτό πολλές φορές και στη γειτονιά, κύριε Χριστοδούλου. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω αν είπατε προηγουμένως για οδοκαθαριστές ότι έχουν αυξηθεί, νομίζω είπατε 18.
1: Ναι, ήταν 10 για αρκετά χρόνια, σήμερα είμαστε στο 18.
0: Στους 18 για την πόλη της Πάφου και για την Κάτω Πάφο, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, και οι τρεις απογευματινοί οδοκαθαριστές οι οποίοι έχουν μπει στο πρόγραμμα αφορά κυρίως τον καλοκαιρινό σχεδιασμό, λόγω και της αυξημένης επισκεψιμότητας που, που παρουσιάζεται στο εμπόλιο μας.
0: Τι γίνεται με τα θέματα της καθαριότητας οικοπαίδων από άγρια βλάστηση, κύριε Χριστοδούλου? Έχει ολοκληρωθεί?
1: Συνεχίζεται, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Οτιδήποτε γίνεται αντιληπτόν ή οτιδήποτε έτοιμα αν υπάρχει, ο Δήμος και οι υπηρεσίες είναι πάντα μάχημες για να προσφέρουν την υπηρεσία της καθαριότητας, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα οποιαδήποτε προβλήματα, είτε κακής εικόνας, είτε οποιασδήποτε άλλης ενέργειας η οποία θα είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο προς την πόλη μας. Μιας και μιλάμε για την καθαριότητα, θέλω να αναφέρω και το γεγονός ότι πρόσφατα έχουμε αναδείξει έναν υπαρκτό πρόβλημα που αφορά τις γόπες και τα ποτσίγαρα,
0: τα οποία
1: τα αντικρίζουμε πεταμένα σε δρόμους, πεζοδρόμια και στις παραλίες. Γι' αυτόν τον λόγο είχα εισηγηθεί και με γραπτό υπόμνημα τόσο στην Επιτροπή Υγείας όπως μελετήσουμε το ενδεχόμενο για μετατροπή συγκεκριμένης πατέντας στους υφιστάμενους κάδους, και πρέπει να σας πω για να χρησιμοποιηθούν ως τακτοδοχεία. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη προχωρήσει πειραματικά με τρεις κάδους στο συγκεκριμένο σχεδιασμό της πατέντας, μας έχει αφήσει ικανοποιημένους και θα αρχίσουμε τη σταδιακή τοποθέτησή τους.
0: Μάλιστα. Σε συγκεκριμένες περιοχές, φαντάζομαι, όπου κυκλοφορούν πεζοί, στην Κάτω Πάφο αντιλαμβάνομαι και σε παραλίες, έτσι.
1: Κάτω Πάφο, στις κεντρικές παραλίες, ναι, ούτως ώστε να σίγουρα δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να βρεις τη λύση, αλλά τουλάχιστον θα μειώσουμε τις γόπες στους δημόσιους χώρους. Την ίδια ώρα προστατεύουμε το περιβάλλον και τις παραλίες μας. Αναβαθμίζεται πάλι η εικόνα της πόλης και ευελπιστούμε ότι με αυτήν την κίνηση θα ενισχύσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει και αυτή η προσπάθεια. Εν ώψη καλοκαιριού είπατε ότι δεν αλλάζουν τα προγράμματα της αποκομιδής, απλά θα ενισχυθούν.
1: Ναι. Είμαστε πεπισμένοι ότι γίνεται και αναγνωρίζεται η καλή δουλειά. Από εκεί και πέρα, πάντα η πόλη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, πρέπει και επιβάλλεται να διατηρείται καθαρή, έχοντας ως πρώτη εικόνα την περιβαλλοντική συνείδηση του κάθε νου μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές, αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μουσικό σχολείο της Πάφου, το οποίο προετοιμάζεται για την καθιερωμένη πλέον καλοκαιρινή συναυλία. Αύριο και μεθαύριο, 3 και 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο 2, ένα αφιέρωμα φέτος στον Διονύση Σαββόπουλο. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Σωκράτη Τερπίζη, ο οποίος είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Τερπίζη.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, σε εσένα και στους ακροατές που μας ακούνε.
1: Διονύση Σαββόπουλος, και αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Είχαμε τη χαρά και την τύχη να...
1: Να φιλοξενήσετε και τον ίδιο τον Σαββόπουλο.
2: Να παίξουμε με τον ίδιο το συνθέτη, ναι, το 2019, σε μια πολύ όμορφη συναυλία στο κάστρο, στο Μεσαιωνικό Κάστρο. Ήταν πολύ ξεχωριστή εμπειρία, γιατί είναι διαφορετικό να παίζεις τραγούδια κάποιου συνθέτη, να του κάνεις ένα αφιέρωμα, και είναι πολύ διαφορετικό να είναι ο ίδιος ο συνθέτης παρών, mm-hmm. και να μας εξηγά και να μας καθοδηγά πώς να ερμηνεύσουμε, πώς να αποδώσουμε πιο σωστά τα τραγούδια του. Ήταν μεγάλη ευλογία αυτή η συνάντηση, αυτή η συνεργασία που κάναμε το 19. Και τώρα είναι, για να τον τιμήσουμε, είναι... σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε τις φετινές μας την καλοκαιρινή συναυλία στο Διονύση Σαββόπουλο.
1: Τιμήσε ανέκεν λοιπόν στο Διονύση Σαββόπουλο τις φετινές δύο παραστάσεις των συναυλιών του Μουσικού Σχολείου. Να πάμε έτσι λίγο και να δώσουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, πόσα είναι τα παιδιά που θα λάβουν μέρος, είναι και από το γυμνάσιο και από το λύκειο που συμμετέχουν σε αυτή την καλοκαιρινή έτσι μεγάλη συναυλία με τους καθηγητές τους. Να δώσουμε έτσι κάποια λίγα στοιχεία, κύριε Τερπίζη.
2: Ναι, είναι μια μεγάλη παράσταση. Είναι περίπου 130 άτομα στη σκηνή, 50 μελής ορχήστρα, σαν μικρή συμφωνική ορχήστρα, αλλά που περιέχει και λαϊκά όργανα. Είναι μια χοροδία περίπου 80 άτομα. Συμπράττουν, όπως είπες, μαθητές, καθηγητές. Κάποιοι καθηγητές μας βοηθάνε, και επίσης έχουμε και απόφοιτους. Η οικογένεια του Μουσικού Σχολείου έχει μεγαλώσει. Έχουμε τώρα πέραν των 250-300 απόφοιτων, οι οποίοι όποιοι μπορούν να έρθουν, είναι με μεγάλη χαρά εμάς που τους δεχόμαστε ενώ που έρχονται στις συναυλίες μας και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι στις 3 και 4 Ιουλίου, αύριο και μεθαύριο, στο Αρχαίο 2, και η φιλοξενούμενη μας φέτος είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η γνωστή ερμηνεύτρια από Ελλάδα.
1: Να πάμε έτσι λίγο στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα εισιτήρια. Ξέρουμε ότι γίνεται προπόληση από νωρίς για τις συναυλίες του Μουσικού. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για αυτούς που ενδεχομένως μας ακούν τώρα και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία, είτε αύριο είτε μεθαύριο, κύριε Τερπίζη?
2: Αύριο είναι sold out. Το Σάββατο υπάρχουν ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, περίπου ακόμη 100 θέσεις. Έχει περιορισμένο αριθμό, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν μόνο από το time out, το περίπτερο.
1: Στο περιορισμένο είναι ο αριθμός λοιπόν των εισιτηρίων. Μόνο από το time out, μας είπατε, το περίπτερο. Για την συναυλία του Σαββάτου, τις 4 mm-hmm. Ιουλίου, για αύριο δεν υπάρχουν εισιτήρια, να μην επιχειρήσει κανείς να πάει προς το Αρχαίο 2.
2: Με την ευκαιρία αυτή, η αλήθεια είναι ότι είναι περιορισμένη και η χωρητικότητα του αρχαίου Οδείου και γενικά έχουμε λίγο πρόβλημα με το θέμα ενός θεάτρου το οποίο να μπορεί να φιλοξενήσει κάπως πιο μεγάλες παραγωγές, πιο μεγάλες παραστάσεις. Mm-hmm. Είναι αυτό το μόνιμο θέμα
1: το μόνιμο
2: που
1: πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πάφος ναι. Και το συζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια. Όλο λέμε ότι θα γίνουν αμφιθέατρα ανοιχτά κλπ. Αλλά είμαστε μόνο στο θα, δυστυχώς, ναι. Κύριε Τερπίζη. Να πούμε έτσι λίγο και την τιμή των εισιτηρίων.
2: Η τιμή είναι 25 ευρώ το εισιτήριο. Εντάξει, είχαμε βγάλει και κάποια έναν περιορισμένο αριθμό μαθητικών, mm-hmm. τα οποία έχουν εξαντληθεί και αυτά.
1: Μάλιστα. Δύο παραστάσεις λοιπόν, δεν υπάρχει σκέψη για περισσότερες παραστάσεις, αύριο και μεθαύριο, 3 και 4, εισιτήρια μόνο για το Σάββατο, περιορισμένος αριθμός όπως μας είπατε έχει απομείνει και άλλη μια σχολική χρονιά ολοκληρώνεται, κύριε Τερπίζη.
2: Ναι, ναι, ήταν γεμάτη αυτή η σχολική χρονιά, το μουσικό σχολείο. Είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. όπου κάναμε ένα αφιέρωμα στους ήρωες Ευαγόρα Παλικαρίδη και Νίκο Καπετανίδη. Μας είχε προσκαλέσει το σωματείο. Mm-hmm. Τώρα έχουμε και για του χρόνου κάποια σχέδια, κάποιες προτάσεις μάλλον για να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη πάλι με ένα άλλο πειραματικό σχολείο, το Κιλκής. Mm-hmm. Εντάξει, το μουσικό σχολείο Πάφου νομίζω έχει με τις τελευταίες συναυλίες που έχει κάνει παρουσιάζει κάτι έτσι πιο κάτι επαγγελματικό προσεγμένο, mm-hmm. και αυτό είναι πολύ, πολύ ευχάριστο και για εμάς αλλά και για την πόλη της Πάφου, νομίζω που
1: Βεβαίως.
2: Είναι ένα σημαντικό πράγμα για την επαρχία μας.
1: Mm-hmm. Και έχει δείξει τη δουλειά του από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του το μουσικό, αλλά και έχει δεχθεί και την αγάπη της των πολιτών αυτής της πόλης, κύριε Τερπίζη.
2: Πλέον η αγάπη είναι και από τους πολίτες και από τους ξεκινήσω από μέσα από τους καθηγητές που το αγαπάνε, από τους γονείς, από τους μαθητές, mm-hmm. αλλά πλέον και οι φορείς της πόλης έχουν αγκαλιάσει ο Δήμος Πάφου, πολλές εταιρείες, ιδρύματα όπως το Πετρίδιον Ίδρυμα, υπάρχουν Mm-hmm. Υπάρχει πλέον μια πολύ πολύ καλή συνεργασία με όλους τους φορείς οι οποίοι μας βοηθάνε και είναι πάντα χορηγοί και είναι δίπλα μας στις εκδηλώσεις, στις συναυλίες που κάνουμε και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και μας δίνει και ηθικά ας πούμε μας δίνει δύναμη, mm-hmm. αλλά και ουσιαστικά μας βοηθούν στηρίζοντας τις προσπάθειες μας.
1: Βεβαίως. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε. Αφιέρωμα λοιπόν στον Διονύση Σαββόπουλο, τιμή Σένεκεν, το αυριανό και το μεθαυριανό από το Μουσικό Σχολείο, αρχαίο 2, 8 και 30. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Και θα πω ότι στο κλείσιμο της εκπομπής ελπίζω να έχουμε χρόνο να ακούσουμε Σαββόπουλο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι κύριε Τερπίζη.
2: Έγινε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και από την παράσταση τη δική μας.
1: Και από την παράσταση τη δικιά σας, βεβαίως.
2: Ήταν
1: ναι.
2: Στο YouTube, ναι.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε, γεια χαρά. Γεια.

0: να συμβρίνουν τις διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα φιλοξενούμε το τελευταίο καιρό Προέδρους Κοινοτήτων, Προέδρους Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων της επαρχίας μας. Συζητούμε για τις κοινότητές μας, για τα προβλήματα, για τα έργα που εκτελούνται. Σήμερα θα πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Μάκη Αντωνιάδη, είναι ο κοινοτάρχης στο Γουδί. Το Γουδί, το οποίο είναι στο, αν δεν κάνω λάθος, στο Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε εμείς πολύ καλά. Είστε όντως το πρώτο σύμπλεγμα εκείνο, στο Σύμπλεγμα Άγιος Αρίστων.
1: Είναι στην περιοχή κοντά στην πόλη της Χρυσοχούς, που αποτελείται από 8 κοινότητες. Είναι το Γουδί που είναι και η έδρα του συμπλέγματος.
0: Η έδρα είναι το Γουδί, έτσι. Και μάλιστα, πρόεδρος είναι ο
1: κύριος Καπονίδης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 8 οι κοινότητες που αποτελούνται από το Γουδί. Είναι το Σκούλι, το Χόλι, Στενή, Περιστερώνα, Φιλούς, Αλισσός και Κινούσα. Είναι 8 κοινότητες που έχουμε, όμορες κοινότητες μπορώ να πω, που έχουμε περίπου τα ίδια γεωγραφικά στοιχεία, αλλά και ίδια, να το πούμε, προβλήματα στην περιοχή μας.
0: Να πάμε έτσι λίγο και να δούμε τα δύο, τόσα, σχεδόν 2 χρόνια και κάτι από την λειτουργία των συμπλεγμάτων. Πώς είδατε αυτή την αλλαγή, πώς την βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα αρκετά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Θεωρώ ότι ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουν τα συμπλέγματα. Έχουμε 2 χρόνια τώρα και περιμένουμε ακόμα τις προσλήψεις του προσωπικού, το οποίο θα στελεχώνει το σύμπλεγμα, που θα αποτελείται από και δημοτικό γραμματέα, να το πούμε, ο οποίος θα κάνει τη διεύθυνση, θα είναι ο διευθυντής του συμπλέγματος, από έναν λογιστή μας που είναι μικρό το σύμπλεγμα, θα είναι χαμηλής κλίμακας, το οποίο θα βοηθά στα οικονομικά δεδομένα ή στις φορολογίες τις οποίες θα γίνονται. Τεχνικός μηχανικός, σε κάποια μεγάλα συμπλέγματα θα είναι πολιτικός μηχανικός. Συν των γραφειακών προσωπικών, εργατικών προσωπικών για όλες τις δουλειές, που ακόμη είμαστε στη διαδικασία να γίνουν οι προσλήψεις.
0: Ακόμα και για το εργατικό προσωπικό?
1: Και ακόμα και για το εργατικό προσωπικό.
0: Γιατί αντιλαμβανόμαστε για τους, για τους γραμματείς, για τους λογιστές κλπ. Ότι είναι η διαδικασία των εξετάσεων,
1: όντως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά είναι και το θέμα να μπορέσουμε να ξέρουμε τα οικονομικά δεδομένα, πόσον κόσμο τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι θα διοριστούν από το κράτος που θα περάσουν από τις εξετάσεις θα πληρώνονται απευθείας από το κράτος, γιατί θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θα πληρώνονται από το σύμπλεγμα. Το διοικητικό προσωπικό, δηλαδή η σεκρετάρης ή το εργατικό προσωπικό που θα είναι είτε για να βοηθούν στην είδα το προμήθεια, καθαριότητα και το καθεξής, θα είναι από τις φορολογίες τις οποίες θα βάζουμε εμείς και θα πληρώνει κάθε κοινότητα ανάλογα με το μέγεθος της ή ανάλογα με τον κόσμο τον οποίο έχει ή τις φορολογίες τις οποίες εισπράττει. Είμαστε στη διαδικασία. Δυστυχώς ακόμη έχουμε πολλά μπροστά μας για να...
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι να τα καταφέρουμε στο τέλος της θητείας του, να είμαστε έτοιμοι να λειτουργούμε αυτόνομα.
0: Μάλιστα. Θα πάμε μέχρι τότε, δηλαδή, μέχρι το τέλος της...
1: Εγώ προβλέπω για τις προσλήψεις θα φάμε τουλάχιστον από εξάμηνο μέχρι 1,5 χρόνων για να μπορέσουν να γίνουν οι προσλήψεις, και μετά είναι και η εκπαίδευση, αλλά να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κοινοτήτων. Θα φάμε το, δηλαδή έχουν περάσει 2 χρόνια.
0: Τα 2 χρόνια, αλλά
1: θεωρώ
0: 2...
1: ότι αν φάμε ακόμα 1,5 χρόνο, τι μας μένει? Δηλαδή είμαστε προς το τέλος της θητείας μας. Έστω και αργά δεν φτάνει να λειτουργήσουν. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά θα βοηθηθούν οι κοινότητες, νομίζω, με το να έχουμε προσωπικό. Διότι σήμερα, κακά τα ψέματα, ο κάθε κοινοτάρχης μικρών κοινοτήτων γίναμε και χαμάλιδες. Δηλαδή, σπάζει μια σωλήνα, μέχρι να φωνάξουμε κάποιον να έρθει οτιδήποτε, υποχρεωνόμαστε εμείς οι ίδιοι μας να πάμε να το φτιάξουμε. Να πάμε να κλείσουμε νερά, να δούμε το θέμα το προμήθειας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία μέχρι στιγμής ενώ κοινοτάρχης που τα τρέχει κατά κύριο λόγο.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχουν και οι σύμβολοι που βοηθούν, αλλά αν δεν τρέξει ο κοινοτάρχης, δύσκολα γίνονται να δουλέψει.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο στην κοινότητά σας, στο Γουδί. Πώς είναι οι κάτοικοι αυτή την περίοδο?
1: Οι κατεγραμμένοι που νομίζω ήταν το 21 που είχαν γίνει τελευταία.
0: Η τελευταία απογραφή, ναι.
1: Η απογραφή ήταν μέσα στους 288 κατοίκους. Περίπου 190 κατοίκοι είναι Κύπροι εγγενετής από την κοινότητα και έχουμε και γύρω στους 90 περίπου ξένους από Αγγλία, Γερμανία, από διάφορες χώρες, οι οποίες έχει γίνει μια μικρή ανάπτυξη κάποιων επαύλων, το οποίο έχουν αγοράσει και έχουν γίνει ιδιοκτήτες. Η κοινότητα μας, εκτός από τα 288 άτομα που είναι οι μόνιμοι κατοίκοι, έχουμε και περίπου γύρω στους 2.000 από δημούς που μπορεί να είναι Κύπρον, από Λεμεσό, Λευκοσία, Μπάφο, Λάρνακα. Έχουμε πολλούς στην Νότια Αφρική, στην Αγγλία. Έχουμε πάρα πολλούς από δημούς, το οποίο εντάξει, η κοινότητα μας άρχισε τα τελευταία χρόνια να επιστρέφει ο κόσμος πίσω λόγω και της γεωγραφικής του θέση, να το πούμε. Είμαστε 5 λεπτά από την πόλη της Χρυσοβούς, από τη θάλασσα, 25 λεπτά από την Πάφο. Για να ολοκληρωθεί και ο δρόμος που θα είναι εύκολη πρόσβαση προς τα αστικά κέντρα, νομίζω ότι θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Ήδη έχουν αρχίσει αρκετές αναπτύξεις, ενώ ατομικές, δηλαδή σε σπίτια. Τα παιδιά ή ακόμα οι απόδημοι θέλουν να χτίσουν είτε σαν εξοχικό είτε σαν μόνιμη τους κατοικία.
0: Μάλιστα, και να επιστρέψουν ενδεχομένως. Μάλιστα. Ναι. Είναι σημαντικό και είναι παρήγορο αυτό. Είμαστε σε μια περίοδο καλοκαιρινή. Εσείς φαντάζομαι, όπως και οι άλλοι συνάδελφοί σας, επικεντρώνεστε αυτή την περίοδο στους καθαρισμούς ανοιχτών χώρων, στη δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων.
1: Έχει τώρα έναν τρίμηνο το οποίο ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί η κοινότητά μας τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είχαμε αρκετές πυρκαγιές. Πέρσι είχαμε 8 πυρκαγιές, μικρές ή μεγάλες. Πρόπερσι ήταν 6. Κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον τις με 4, τις οποίες είτε είναι εσκεμμένες, είτε είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κρούσουν, να το πούμε, το χωράφι τους από τα ξερά
0: χόρτα,
1: από αμέλεια, από πολλούς και διάφορους λόγους δημιουργούνται. Έχουμε επικεντρωθεί στο να καθαρίσουμε τουλάχιστον περιμετρικά από την κατοικημένη περιοχή, μέσα στον πυρήνα να το πούμε, και στην οικιστική περιοχή. Αυτό το οποίο έχουμε πρόβλημα εμείς σαν κοινότητα, και είχαμε κάθε χρόνο και προσπαθήσαμε να το προσπεράσουμε με το τμήμα περιβάλλοντος που έχουμε τον ποταμό με τα Καλάμια, διότι υπάρχει μια περιοχή η οποία είναι δεξιά και αριστερά του ποταμού, υπάρχουν σπίτια. Προσπαθήσαμε να τα καθαρίσουμε και πάντοτε βρίσκουμε κολλήματα, το τμήμα περιβάλλοντος, τη θύρα, το τμήμα αναπτύξεως υδάτων, ιδιαίτερα όμως τα προβλήματα τα είχαμε με τη θύρα και το τμήμα περιβάλλοντος, που επίαμε να καθαρίσουμε, να κόψουμε τα Καλάμια και το καθεξής, και ήρθαν και βάλαμε και πρόστιμο 2.000 ευρώ, γιατί επεμβήκαμε στην κήτη του ποταμού, σαν να και έχουν προτεραιότητα οτιδήποτε άλλο εκτός που είναι ανθρώπινες ζωές. Και αν μη κακόν γίνεται μια πυρκαγιά, ούτε το ζωικό βασίλειο, αλλά ούτε και τα φυτά ήταν να μείνουν ότι υπήρχε, αν υπάρξει πυρκαγιά, αλλά να χάσουμε και ανθρώπινες ζωές, να καταστραφούν περιουσίες.
0: Έχετε βρει λύση?
1: Η λύση προσπαθούμε τουλάχιστον παράλληλα με τον ποταμό, όσα είναι σε χωράφια τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν, διότι εμείς έχουμε και τη δυσκολία ότι τα περισσότερα χωράφια είναι περβόλια, δηλαδή από εσπεριδοειδή ελιές, τα οποία δύσκολα μπορούμε να το καθαρίσουμε εντελώς, ναι. Δεν είναι να μπούμε μέσα σε στούτα, τα οποία είναι και δύσβατα, μεγάλα περβόλια, λόγω του γεγονός ότι εμείς είμαστε από τα πιο πράσινα χωριά, δηλαδή υπάρχει αρκετή γεωργία στην περιοχή μας, είναι κατά πράσινη.
0: Μάλιστα. Αυτή την περίοδο εκτελούνται κάποια έργα στην κοινότητα, προγραμματίζεται κάτι, κύριε Αντωνιάδη, ή όχι?
1: Ένα από τα σοβαρά project τα οποία είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε, και έχει αρκετά χρόνια το οποίο το τρέχουμε, είναι η αναπλάση του πυρήνα στο οποίο θα γίνουν οι υποειοποιήσεις όλων των καλωδίων, είτε αυτών ονομάζονται σε αρχή ηλεκτρισμού είτε τη ΣΥΤΑ, και θα γίνει ένας πλατειακός χώρος με λιθόστρωτα, με στέγαστρα, τα οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει και κόσμο και να υπάρξουν και εκδηλώσεις, τις οποίες θα αναπλάσουν τον πυρήνα. Το κόστος περίπου είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια, το οποίο θα γίνει σε έναν, να το πούμε, βάθος χρόνου 3-4 χρόνων, το οποίο γίνει καταμερισμός της ανάπτυξης σε τρεις διαφορετικές φάσεις, να το πούμε. Η πρώτη φάση ευελπιστούμε τέλος του χρόνου ή αρχές του άλλου χρόνου να ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Είναι το κύριο μας project. Ένα από τα project τα οποία έχουμε υπόψη μας και υπάρχουμε λίγες δυσκολίες, αλλά θα το ολοκληρώσουμε στην κοινότητα μας. Υπάρχει η μοναδική εκκλησία του Αγίου Αρίστου, το οποίο η οποία υπάρχουν τα συντρίμια της και προσπαθούμε μέσω της Μητρόπολης και μέσω του Τομέως Αρχιερείτων, αν και είχαμε αρκετές δυσκολίες, να το καθαρίσουμε και να δημιουργήσουμε, να το αναπλάσουμε την εκκλησία τούτη, διότι είναι μοναδική στην Κύπρο και στον κόσμο, διότι είναι η μοναδική εκκλησία του Αγίου Αρίστου η οποία υπάρχει. Ένα από τα project τα οποία έχουμε πρέπει απαραίτητα πολύ σύντομα να το ξεκινήσουμε για τούτο. Ήδη έκαναμε τις μελέτες μας, ήβραμε που αρχαιολόγους και τον αρχιτεκτό μας, τον Αντρέα τον Νικολάου, ο οποίος ασχολείται με τούτο το κομμάτι, το πώς ήταν περίπου η εκκλησία αυτή, την οποία θα αναστηλωθεί η βάση εκείνου του σχεδίου του οποίου υπήρχε. Είναι από τα κύρια έργα τα οποία έχουμε, όπως και τον ποταμό μας, το οποίο προσπαθούμε να γίνει έναν ντεκ, διότι ο βιότοπος της κοινότητας μας φιλοξενεί αρκετές χιλιάδες μαθητές από όλη την Κύπρο για να δουν το βιότοπο, το οποίο έχει από αχέλια, χελώνες και διάφορα άλλα του ζωικού βασιλείου, και έρχονται να το δουν, να το μελετήσουν, το οποίο θα κάνουμε έναν τεκ το οποίο σχεδιάστηκε να κατεβαίνει μέχρι την κήτη του ποταμού για να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση και να βλέπουν αυτόν τον ζωικό βασιλείο. Έχουμε πολλά πράγματα. Κατά προτεραιότητα είναι αυτά τα οποία σας έχω αναφέρει τώρα.
0: Μάλιστα. Ο πυρήνας, η αναστήλωση της εκκλησίας του Αγίου Αρίστου και το ντεκ για τον βιότοπο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να τα τρέξετε, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ό,τι το καλύτερο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Yes.
0: Με σύμφρονες διαδρομές πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Νεοχρώμ δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Νεοχρώμ. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή. Με μια απόφαση του εφετείου με την οποία αυξάνεται η ποινή κατηγορούμενου για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου. Σε 10 χρόνια λοιπόν αύξησε το εφετείο την επταετή συντρέχουσα ποινή φυλάκισης που είχε πρωτοδίκως επιβληθεί σε κατηγορούμενο σε κάθε μία από τις 48 κατηγορίες στις οποίες κρίθηκε ένοχος και αφορούν σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου. Η απόφαση του εφετείου, η οποία εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου, προχθές δηλαδή, λήφθηκε μετά από έφεση που είχε καταχωριστεί από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για έκδηλα ανεπαρκή επιβληθήσα ποινή στη βάση της σοβαρότητας των αδικημάτων και των επίδικων επαναλαμβανόμενων πράξεων της προβλεπόμενης ποινής συνομολογίας και της ανάγκης για γενική πρόληψη και αποτροπή. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε κεκλεισμένον των θυρών διαδικασία εξαιτίας ηλικίας του θύματος. Πέραν από τις πιο πάνω συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, το εφετείο επικύρωσε το διάταγμα που εξέδωσε το πρωτόδικο δικαστήριο, με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο να εργοδοτηθεί ή να απασχοληθεί σε χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά, να διαμένει σε χώρο ο οποίος γειτνιάζει με οργανωμένους χώρους όπου διαμένουν ή συχνάζουν παιδιά. Περαιτέρω παραπέφθηκε στην αρχή εποπτείας καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής στις κεντρικές φυλακές, όπως και για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά την αποφυλάκησή του. Να πούμε ότι εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκε η κυρία Ξένια Ξενοφόντος, ανώτερη δημόσιος κατήγορος. Πάμε στον εντοπισμό και την κατάσχεση νέας ποσότητας ναρκωτικών. Στο πλαίσιο λοιπόν των επιχειρησιακών δράσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για την καταπολέμηση της διακίνησης εμπορίας ναρκωτικών, συνελήφθη 63χρονος, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κάνναβης. Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών ανέκοψαν για έλεγχο στο δρόμο Ζυγίου Μαρή αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 500 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για το αυτόφορο αδίκημα. Ακολούθησε έρευνα στο αγροτεμάχιο και στα υποστατικά που διατηρεί στην περιοχή Ζυγίου, όπου ύστερα από εντελεχείς έρευνες των μελών της ΙΚΑΝ εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε μεταλλικό κλουβί σκύλου 3 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά περίπου 1 κιλό και 500 γραμμάρια κάνναβης. Ακολούθως, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής του, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 339 φυσίγκια κυνηγετικού όπλου. Επιπρόσθετα, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα υποβληθούν σε επιστημονικές εξετάσεις, καθώς και χρηματοδοτήσεις.

Στην σύλληψη ενός 46χρονου για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Στο πλαίσιο λοιπόν διερεύνησης δύο υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην επαρχία Μοχώστου, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 46χρονου στη βάση δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του. Ο 46χρονος ανακρινόμενος φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη άλλων 9 υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, σύνολο 11 στην επαρχία Μοχώστου, που διαπράχθηκαν μεταξύ Μαρτίου και χθες 1η Ιουλίου. Να πούμε ότι ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις επιχειρήσεις της αστυνομίας, τις στοχευμένες που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των χθεσινών βραδινών επιχειρήσεων, τα μέλη της δύναμης προχώρησαν στη σύλληψη τριών προσώπων για αδικήματα που αφορούν κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία και οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος υπό την επίρρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 576 οδηγοί και 179 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 35 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 5 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 262 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν 7 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες ξεχωρίζουν 87 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 14 οχήματα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 118 έλεγχοι αλκοόλης και προέκυψαν 12 καταγγελίες.

Αυτές λοιπόν είναι και αυτά είναι τα αποτελέσματα των χθεσινοβραδινών στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της αστυνομίας. Να πούμε τώρα για την

Για την συνέχεια, ότι ενώπιον δικαστηρίου οδηγείται σήμερα και ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους με εκείνο τον τραγικό τρόπο στο αυτοκίνητο την περασμένη Κυριακή, ένας 8χρονος και ένας 10χρονος. Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων λοιπόν θα οδηγηθεί σήμερα ο πατέρας εκ νέου. Η σύντροφός του, η οποία επίσης τελούσε υποκράτηση, αφέθηκε χθες ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Ενώ για την γυναίκα που πυροβόλησε ο σύζυγός της, αστυνομικός, ο οποίος συνέχεια έθεσε τέρμα στην ζωή του,

να νοσηλεύεται. Και η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή. Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε κυρίες και κύριοι για τη συνέχεια να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Το απόγευμα ο καιρός θα συνεχίσει να είναι έθριος. Απόψε ο καιρός θα είναι έθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά παράλια. Κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη στο εσωτερικό, σε ανατολικές αλλά και σε νότιο-ανατολικές περιοχές. Να πούμε ότι η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική και το πρωί μεταβλητή ασθενής, για να ενισχυθούν αργότερα σε μέτριους 4 μέχρι ισχυρούς 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα αγγίξει αύριο τους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα, το Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα, ενώ Κυριακή και Δευτέρα προοδευτικά νεφώσεις που θα πυκνώνουν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά και για τις καιρικές συνθήκες, για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, για αύριο Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, με μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Διονύση Σαββόπουλο, όπως υποσχεθήκαμε.

0: ήταν η εκπομπή με συμβρινές διαδρομές.
1: Με την Άννα Κυριάκου.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Ραδιοθεραπεία ακούτε με τον Μανώλη Ευστρατιάδη. Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουλίου και βέβαια παγκόσμια ημέρα των άτια. Τα άτια, ξέρετε, είναι τα άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, μάλιστα, μάλιστα, ωραία πράγματα συμβαίνουν λοιπόν σήμερα ή σαν σήμερα. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Αλέκος Παναγούλης, ο γνωστός Έλληνας ήρωας της αντίστασης, το 1939, ενώ σαν σήμερα πεθαίνει ο Μήνος Κυριακού, ο γνωστός μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης και όχι μόνο και ιδρυτής του Αντένα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

καλοκαίρι μια τρομερή εποχή, γιατί τουλάχιστον για το κομμάτι της διατροφής ανοίγουν οι ορίζοντες και πληθαίνουν οι επιλογές όσων πραγμάτων μπορούμε να φάμε, και μάλιστα φρέσκα από πράγματα που βγαίνουν από τη μάνα γη, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε την τύχη έτσι η γη μας να παράγει άπειρα πράγματα. Διαβάζω όμως ένα ρεπορτάζ για τα φρούτα και μιλάει το ρεπορτάζ αυτό ότι υπάρχουν φρούτα που έχουν άπειρα φυτοφάρμακα. Το απλό ξέπλυμα κάτω από τη βρύση δεν βοηθά. Μάλλον απλά βοηθά, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει όλα τα φυτοφάρμακα. Έτσι λοιπόν, οι φράουλες, τα μύρτυλα, τα πατόμουρα, τα σμέουρα βρίσκονται συχνά στις λίστες από φρούτα που εμφανίζουν τα περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι ποσότητες βρίσκονται μέσα στα επιτραπόμενα όρια ασφαλείας, οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως για τα μικρά παιδιά και για τις έγκυους ή για άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φρούτων καθημερινά. Παιδιά, ακούστε λίγο, 30 έως 60 δευτερόλεπτα, ενώ κάποια πρέπει να τα αφήσετε στο νερό πρώτα για 1-2 λεπτά και μετά να τα πλύνετε και να τα ψιλοτρίψετε χωρίς να τα αλλοιώσετε ή να τα μαλακώσετε για 30 έως 60 δευτερόλεπτα. Πολύ φυτοφάρμακο. Έλα.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσελγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας Radio.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Και είχα ακούσει και είχα διαβάσει για τις μαγικές ικανότητες, δυνατότητες και τα πράγματα για τα οποία είναι ευεργετική η ζωή και η παρουσία της μέλισσας σε αυτόν τον πλανήτη. Οι μέλισσες όμως πια καταστρέφουν τον πιο επιθετικό καρκίνο σε 60 λεπτά. Μια φυσική ένωση που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο. Γιατί γίνεται? Βρίσκονται οι λύσεις δίπλα μας. Μπορεί ένα τσίπημα της μέλισσας να γίνει όπλο ενάντια στον καρκίνο. Επιστήμονες στην Αυστραλία ανακοίνωσαν μια ανακάλυψη που κόβει την ανάσα. Το μικρό αυτό δηλητήριο που έχουν οι μέλισσες μπορεί να καταστρέψει το 100% των επιθετικών καρκινικών κυττάρων του μαστού μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Από μία ώρα το κεντρέ της μέλισσας. Τι άλλο θα διαβάσουμε, τι άλλο θα δούμε.

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Εγώ λέει για βράδυ δεν θα φάγα βαριά, έφαγα μια σαλάτα. Και διαβάζω εδώ το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Σίζαρ. Η βάση με μαρούλι και κοτόπουλο είναι σχετικά ισορροπημένη, όμως όταν προσθεθούν κρουτών με βούτυρο, παρμεζάνα, μπέικον και κυρίως το Caesar dressing, οι θερμίδες εκτοξεύονται. Οι περισσότερες εκδοχές από την σαλάτα Caesar μπορεί να ξεπεράσουν και τις 1000 θερμίδες. Ο μέσος όρος είναι από 800 μέχρι 1200 θερμίδες ανάλογα με το μέγεθος και τα υλικά. Οπότε ένα μπέργκερ έχει περίπου 500, έτσι, 600. Οπότε δύο μπέργκερ είναι μία Caesar. Τώρα δεν λέμε φάτε μπέργκερ και μην τρώτε σαλάτες, αλλά παν μέτρον άριστο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Ο στόχος μας για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης παραμένει αμετάθετος, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους και κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή γραπτή δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό κυρίας Μαρίας Άγχελα Ολκίν, ο εκπρόσωπος είπε ότι χαιρετίζουμε το γεγονός ότι και η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα, και αυτό μόλις μια μέρα μετά την κοινή δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου των δύο επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που δηλώνουν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Άρα αυτό έχει ιδιαίτερη εξαιρετική σημασία, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρονισμό και των δύο αυτών δηλώσεων. Ο κύριος Λετιμπιώτης τόνισε ακόμη ότι για μας ο στόχος παραμένει αμετάθετος, δηλαδή να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο για την σύγκληση της άτυπης πολυμερούς αυτό το καλοκαίρι, όπως η ίδια η κυρία Ολκίν έχει αναφέρει κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο. Μια άτυπη πολυμερής όμως, η οποία είναι απόλυτα κατανοητό, και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές, ότι θα πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Δεν θέλουμε μια άτυπη πολυμερή ως αυτό σκοπό, θέλουμε μια άτυπη πολυμερή στην οποία θα συζητήσουμε την ουσία του Κυπριακού. Τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι την Τσέντομ, υποστήριξε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Καριμπαμπαντή, προσθέτοντας ότι μια στρατιωτική σύνοδος στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο. Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της απόσυρσης των Ηνωμένων Πολιτειών από την περιοχή, του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων και όχι υπό την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Ιρανικό Επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, οι έμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα έλαβαν τέλος με συμφωνία που επιτρέπει στην Ισλαμική Δημοκρατία να αγοράσει αγαθά με μέρος σπόρων της παγωμένων στο Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός της ημέρας διάβλος επικοινωνίας για να αναφέρονται και να καταγράφονται ενδεχόμενες παραβιάσεις της καταρχήν συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ Αλ-Τσαϊμπάνι, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βηρυτό, όπου συναντάται με κορυφαίους αξιωματούχους του Λιβάνου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα έχει για πρώτη φορά συνομιλίες με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, στενό σύμμαχο της Χεζμπολάχ. Η επίσκεψη λαμβάνει χώρα ενώ η Δαμασκός διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου παρά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς αυτή την κατεύθυνση. Τον Ιούνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι συνομίλησε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ Αλ-Σάρα σχετικά με τη Χεζμπολάχ, εκφράζοντας παράλληλα επικρίσεις προς το Ισραήλ για την διαχείριση του πολέμου στο Λιβάνο. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενθαρρύνει την Συρία να εξετάσει την αποστολή δυνάμεων στον Ανατολικό Λίβανο για την διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η Δαμασκός εμφανίζεται επιφυλακτική, φοβούμενη εμπλοκή σε ένα νέο περιφερειακό πόλεμο και αναζωπήρωση εθνοτικών εντάσεων. Ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων οδηγήθηκε σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών στη Ξυλοφάγου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο. Σε ανακοίνωση της αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων αναφέρεται πως ο πατέρας κατηγορείται για πρόκληση θανάτου λόγω απερίσκεπτης πράξης. Μέχρι και την έναρξη της δίκης στις 16 Ιουλίου, ο 30χρονος θα βρίσκεται υποκράτηση. Υπενθυμίζεται πως θες η σύντροφος του 30χρονου αφέθηκε ελεύθερη ανεφόρων. Απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών ο γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας Νίκος Κυπριανού Σακόλας. Την είδηση έκανε γνωστή σήμερα ο όμιλος CTC με ανακοίνωσή του. Ο Νίκος Σακόλας άρχισε την επιχειρηματική του δράση από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο, ενώ παράλληλα προσέφερε σε έργα κοινής ωφελίας και φιλανθρωπίας. Ως αναγνώριση της επιχειρηματικής του δράσης και της κοινωνικής του προσφοράς, ο Νίκος Σακόλας δέχτηκε μεγάλο αριθμό σημαντικών τιμητικών διακρίσεων σε Κύπρο και εξωτερικό.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς θα απασχολήσουν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Ο βουλευτής του ΔΣΥ και μέλος της Επιτροπής Χαράλαμπος Πάζαρος χαρακτήρισε πολύ ανησυχητική την εικόνα που παρουσιάζει το έργο, τονίζοντας πως για τους επηρεαζόμενους αυτό που έχει σημασία είναι η ταλαιπωρία που υφίστανται για σχεδόν 2 χρόνια. Ο κ. Πάζαρος υπενθύμησε ότι το έργο με βάση τα συμβόλαια θα έπρεπε να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2026. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν είναι το μοναδικό δημόσιο έργο που παρουσιάζει στασιμότητα. Έχει συσταθεί και επίσημα πλέον η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου και αρχίζει επαφές με αρμόδια υπουργεία, κοινοβουλευτικές επιτροπές και κόμματα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αντιδημάρχων, Ανδρέας Διονυσίου, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι την περασμένη Παρασκευή συνεδρίασε η Επιτροπή της Ένωσης Αντιδημάρχων και καθόρισε τις κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να προωθήσουν τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αντιδημάρχων, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση και όπως είπε, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους. Στην υφιστάμενη νομοθεσία, είπε ο κ. Διονυσίου, οι αντιδήμαρχοι δεν έχουν κανένα ρόλο και καμιά εξουσία. Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων με την θέσπιση ενός συστήματος τακτικής επιθεώρησης κριτηρίων τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ Ανδρέας Σεοδότου με αφορμή την νέα πτώση μπαλκονιών σε πολυκατοικία στη Λεμεσό. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Σεοδότου ανέφερε ότι ένας μεγάλος αριθμός γερασμένων κτηρίων σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν πριν το 1994, που δεν υπήρχαν σχετικοί κανονισμοί και προδιαγραφές για την στατικότητά τους. Το μεγάλο πρόβλημα συνέχισε είναι ότι πολλά από αυτά τα κτίρια δεν συντηρούνται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ τόνισε την ανάγκη της τακτικής επιθεώρησης των κτιρίων. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν το θέμα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος, όπως ανέφερε, θεωρεί ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί το μέτρο της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων MOT, θα πρέπει παράλληλα να ψηφιστεί και η νομοθεσία που αφορά τις κοινόκτητες οικοδομές, που είναι μια νέα νομοθεσία. Την αύξηση του κόστους της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποδίδει τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στην Κύπρο ο οικονομολόγος Στάθος Γιασεμίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι αυτή η αύξηση του πληθωρισμού δεν πλήττει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, διότι μειώνει την ζήτηση. Από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι η Κύπρος είναι πλέον στις χώρες με τον ψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών μηνιαίως, αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,8%, ενώ στην Κύπρο είναι στο 4%. Ο κ. Γιασεμίδης εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να μειωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεργεία του Δήμου Πάφου προχώρησαν τις τελευταίες μέρες σε εκτεταμένες εργασίες καθαριότητας και απομάκρυσης παράνομων πινακίδων από διάφορα σημεία της πόλης. Η εκστρατεία κάλυψε το ιστορικό κέντρο αλλά και την τουριστική περιοχή. Ταυτόχρονα καθαρίστηκαν με μηχανήματα πίεσης πεζόδρομοι με στόχο την βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης. Τα συνεργεία απομάκρυναν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και άλλα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους. Κλείνει απόψε για σκοπούς αναπαράστασης ο αυτοκινητόδρομος Πάφου Λεμεσού στο πλαίσιο διερεύνησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που συνέβη στις 20 Ιουνίου. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από την έξοδο Καντού μέχρι την έξοδο Αγίου Σιλά από τις 11 το βράδυ μέχρι και τη 1 της επόμενης ημέρας. Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται από τον παλαιό αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού. Τρία νυχτερεύοντα φαρμάκια για απόψε, Βαρναβίδου Σταυρούλα, που βρίσκεται στην Νικολάου Νικολαίδη 62, 100 μέτρα από το Λύκειο Κύκου προς τα δικαστήρια στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Αγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νεφώση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό, σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς και τοπικά μεταβλητούς 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και το πρωί τοπικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να ενισχυθούν αργότερα σε μέτριους 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυρούς 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

Σιμπέρι. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
8: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι, Στο Κόσμος.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Ο στόχος μας για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης παραμένει αμετάθετος, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους και κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή γραπτή δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό κυρίας Μαρίας Άγχελα Ολκίν, ο εκπρόσωπος είπε ότι χαιρετίζουμε το γεγονός ότι και η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα, και αυτό μόλις μια μέρα μετά την κοινή δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου των δύο επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που δηλώνουν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Άρα αυτό έχει ιδιαίτερη εξαιρετική σημασία, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρονισμό και των δύο αυτών δηλώσεων. Ο κύριος Λετιμπιώτης τόνισε ακόμη ότι για μας ο στόχος παραμένει αμετάθετος, δηλαδή να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο για την σύγκληση της άτυπης πολυμερούς αυτό το καλοκαίρι, όπως η ίδια η κυρία Ολκίν έχει αναφέρει κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο. Μια άτυπη πολυμερής όμως, η οποία είναι απόλυτα κατανοητό, και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές, ότι θα πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Δεν θέλουμε μια άτυπη πολυμερή ως αυτό σκοπό, θέλουμε μια άτυπη πολυμερή στην οποία θα συζητήσουμε την ουσία του Κυπριακού. Τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι την Τσέντομ, υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Καριμπαμπαντή, προσθέτοντας ότι μια στρατιωτική σύνοδο στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο. Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της απόσυρσης των Ηνωμένων Πολιτειών από την περιοχή, του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων και όχι υπό την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Ιρανικό Επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, οι έμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα έλαβαν τέλος με συμφωνία που επιτρέπει στην Ισλαμική Δημοκρατία να αγοράσει αγαθά με μέρος σπόρων της παγωμένων στο Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός της ημέρας διάβλος επικοινωνίας για να αναφέρονται και να καταγράφονται ενδεχόμενες παραβιάσεις της καταρχήν συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ Αλ-Σαϊμπάνι, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βηρυτό, όπου συναντάται με κορυφαίους αξιωματούχους του Λιβάνου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα έχει για πρώτη φορά συνομιλίες με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, στενό σύμμαχο της Χεζμπολάχ. Η επίσκεψη λαμβάνει χώρα ενώ η Δαμασκός διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου παρά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς αυτή την κατεύθυνση. Τον Ιούνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι συνομίλησε με τον Σύρο πρόεδρο Αχμαντ Αλ-Σάρα σχετικά με τη Χεζμπολάχ, εκφράζοντας παράλληλα επικρίσεις προς το Ισραήλ για την διαχείριση του πολέμου στο Λιβάνο. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενθαρρύνει την Συρία να εξετάσει την αποστολή δυνάμεων στον Ανατολικό Λίβανο για την διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η Δαμασκός εμφανίζεται επιφυλακτική, φοβούμενη εμπλοκή σε ένα νέο περιφερειακό πόλεμο και αναζωπήρωση εθνοτικών εντάσεων. Ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων οδηγήθηκε σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών στη Ξυλοφάγου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο. Σε ανακοίνωση της αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων αναφέρεται πως ο πατέρας κατηγορείται για πρόκληση θανάτου λόγω απερίσκεπτης πράξης. Μέχρι και την έναρξη της δίκης στις 16 Ιουλίου, ο 30χρονος θα βρίσκεται υποκράτηση. Υπενθυμίζεται πως χθες η σύντροφος του 30χρονου αφέθηκε ελεύθερη ανεφόρων. Απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών ο γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας Νίκος Κυπριανού Σακόλα. Στην είδηση έκανε γνωστή σήμερα ο όμιλος CTC με ανακοίνωσή του. Ο Νίκος Σακόλας άρχισε την επιχειρηματική του δράση από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο, ενώ παράλληλα προσέφερε σε έργα κοινής ωφελίας και φιλανθρωπίας. Ως αναγνώριση της επιχειρηματικής του δράσης και της κοινωνικής του προσφοράς, ο Νίκος Σακόλας δέχτηκε μεγάλο αριθμό σημαντικών τιμητικών διακρίσεων σε Κύπρο και εξωτερικό.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς θα απασχολήσουν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Ο βουλευτής του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Χαράλαμπος Πάζαρος χαρακτήρισε πολύ ανησυχητική την εικόνα που παρουσιάζει το έργο, τονίζοντας πως για τους επηρεαζόμενους αυτό που έχει σημασία είναι η ταλαιπωρία που υφίστανται για σχεδόν 2 χρόνια. Ο κ. Πάζαρος υπενθύμησε ότι το έργο με βάση τα συμβόλαια θα έπρεπε να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2026. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν είναι το μοναδικό δημόσιο έργο που παρουσιάζει στασιμότητα. Έχει συσταθεί και επίσημα πλέον η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου και αρχίζει επαφές με αρμόδια υπουργεία, κοινοβουλευτικές επιτροπές και κόμματα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αντιδημάρχων, Ανδρέας Διονυσίου, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι την περασμένη Παρασκευή συνεδρίασε η Επιτροπή της Ένωσης Αντιδημάρχων και καθόρισε τις κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να προωθήσουν τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αντιδημάρχων, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα, όπως είπε, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους. Στην υφιστάμενη νομοθεσία, είπε ο κ. Διονυσίου, οι αντιδήμαρχοι δεν έχουν κανένα ρόλο και καμιά εξουσία. Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων με την θέσπιση ενός συστήματος τακτικής επιθεώρησης κριτηρίων τόνισε ο Γενικός Γραμματείας του ΕΤΕΚ Ανδρέας Θεοδότου με αφορμή τη νέα πτώση μπαλκονιών σε πολυκατοικία στη Λεμεσό. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Θεοδότου ανέφερε ότι ένας μεγάλος αριθμός γερασμένων κτηρίων σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν πριν το 1994, που δεν υπήρχαν σχετικοί κανονισμοί και προδιαγραφές για την στατικότητά τους. Το μεγάλο πρόβλημα συνέχισε είναι ότι πολλά από αυτά τα κτίρια δεν συντηρούνται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ τόνισε την ανάγκη της τακτικής επιθεώρησης των κτιρίων. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν το θέμα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος, όπως ανέφερε, θεωρεί ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί το μέτρο της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων MOT, θα πρέπει παράλληλα να ψηφιστεί και η νομοθεσία που αφορά τις κοινόκτητες οικοδομές, που είναι μια νέα νομοθεσία. Στην αύξηση του κόστους της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποδίδει τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στην Κύπρο ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι αυτή η αύξηση του πληθωρισμού δεν πλήττει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, διότι μειώνει την ζήτηση. Από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι η Κύπρος είναι πλέον στις χώρες με τον ψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών μηνιαίως, αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,8%, ενώ στην Κύπρο είναι στο 4%. Ο κ. Γιασεμίδης εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να μειωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεργεία του Δήμου Πάφου προχώρησαν τις τελευταίες μέρες σε εκτεταμένες εργασίες καθαριότητας και απομάκρυσης παράνομων πινακίδων από διάφορα σημεία της πόλης. Η εκστρατεία κάλυψε το ιστορικό κέντρο αλλά και την τουριστική περιοχή. Ταυτόχρονα καθαρίστηκαν με μηχανήματα πίεσης πεζόδρομοι με στόχο την βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης. Τα συνεργεία απομάκρυναν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και άλλα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους. Κλείνει απόψε για σκοπούς αναπαράστασης ο αυτοκινητόδρομος Πάφου Λεμεσού στο πλαίσιο διερεύνησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που συνέβη στις 20 Ιουνίου. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από την έξοδο Καντού μέχρι την έξοδο Αγίου Σιλά από τις 11 το βράδυ μέχρι και τη 1 της επόμενης ημέρας. Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται από τον παλαιό αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού. νυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Βαρναβίδου Σταυρούλα, που βρίσκεται στην Νικολάου Νικολαίδη 62, 100 μέτρα από το Λύκειο Κύκου προς τα δικαστήρια στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νεφώση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό, σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς και τοπικά μεταβλητούς 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και το πρωί τοπικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να ενισχυθούν αργότερα σε μέτριους 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυρούς 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
1: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
2: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοφωνία.

λακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Γιορτάνης αγαπητός, Πέμπτη σήμερα. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα. Είναι μια μινι προετοιμασία για το τρίμερο. Για το τρίμερο, για όσους μετά τη δουλειά την κάνουν με γρήγορα πηδηματάκια σε θάλασσες, παραλίες, εξοχικά και όπου αλλού. Μείνετε συντονισμένοι, είμαστε εδώ για σας, για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρς. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε κουτσουμπολιό. Έχουμε viral ειδήσεις. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις. Έχουμε τα μηνυματάκια σας. Έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε δύο επαιτίους: Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων και Παγκόσμια Μέρα Άτια. Σαν σήμερα το 1823, με τον νόμο Κουσουτού, επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμυρίου γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Τώρα μην με ρωτάτε να σας πω πόσο είναι αυτό πάνω κάτω, δεν γνωρίζω.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε,

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Τι κάνει ένας υπολογιστής όταν κρυώνει? Έλα, εντάξει, αυτό είναι δυνατό. Κλείνει τα Windows.

μου Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Officials, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: χρήστη.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε μια πραγματικά πολύ δυνατή ταινία, ο νόμος του Μπας Ρίβς. Πάρα πολύ ιδιαίτερη σειρά, συγγνώμη, δεν είναι ταινία, με συγχωρείτε. Λανθάνουσα γλώσσα, αληθήν λέγει, λέει μια παροιμία, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχω κάνει εγώ λάθος και είναι σειρά και μάλιστα είναι εξαιρετική. Τη βρίσκεται στο Netflix και το περιεχόμενο αυτής, μία από τις πιο ποιοτικές σειρές, θέλω να σας πω, που μπορεί να βρει κανείς σήμερα στο Netflix. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Μπας Ρίβς, συγγνώμη, σήμερα δεν ξέρω τι έχω πάθει, ένας από τους πιο θρυλικούς σερίβιδες της αμερικανικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος που από σκλάβος έγινε θρύλος του νόμου και αφιέρωσε τη ζωή του στο κυνήγι των πιο επικίνδυνων εγκληματιών της εποχής. Δυνατές ερμηνείες, δράση, εξαιρετική παραγωγή και το κάτι διαφορετικό.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με απόλυτη συνέπεια ολοκλήρωσα τη σημερινή εκπομπή και φυσικά προγραμμάτισα και την αυριανή μας συνάντηση. Η Παρασκευή που έρχεται αύριο είναι καλοδεχούμενη και πολύ αναμενόμενη. Σας περιμένω ίδια ώρα στην καλύτερη συχνότητα της πόλης.

0: Οδηγήστε μου εσύ.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά για δύο ολόκληρες ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική από τη Δευτέρα και την Πέμπτη στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

Έλλη Κοκκίνου τη σου χρωστάω και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Σταμάτη Γονίδη. Να γυρνούσες πίσω.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Απών και Καντάδα για την Ελένη. Έρχεται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για τη Μαρία, και αμέσως μετά Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα για τον Τάσο.

ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Μαριάνας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα ΑΤΙΑ. Αποστολή αζώ για τη συνέχεια, άσε ό,τι κάνεις για την

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Πέγκυζίνα και Άμυνα για τη Χριστίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή, μια επιλογή του Νίκου. Ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1823 με τον νόμο Κούσου του επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμυρίων γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1994, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Σκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελο, τον ΗΠΑ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Έρχεται ο πρόδρομος με το Μια Καρδιά για την Νικολέτα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

θες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα

0: Στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Χωρίς

0: Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.
2: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.